0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Premium Ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100,3.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAT Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr.
1: Mat Radio.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
1: Mat Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mat Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει

0: Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAT Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Media. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το δωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και ναι, καλά, ακούτε η Βρυσίδα που γύρισε. Κορίτσια, τι κάνετε, πώς είστε? Ήρθα από Κέρκυρα και είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη μαζί όλες για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, παιδιά, θα σας πούμε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα, τι γίνεται την Ματίλντα 2. Αν δεν ξέρετε την Ματίλντα, παιδιά, λυπάμαι, αλλά μετακινεί πράγματα με το μυαλό της. Επίσης, παιδιά, θα σας πούμε ποιο ζώδιο θα κάνει κάτι εντελώς αυθόρμητο σήμερα και θα μας τρελάνει όλους. Έχουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: εσύ είσαι τύπος που κάνει σχέδια από νωρίς ή μήπως τα αφήνεις όλα στην τύχη?
5: Έχουμε φυσικά και τη Βρυσίδα που γύρισε από Κέρκυρα να μας δώσει μια εύκολη συνταγή για πιτάκια βρώμης. Επίσης, θα σου αποκαλύψουμε το μυστικό της J-Lo, και που είναι στα 56 της και έχει κορμί 30, έτσι. Μην ξεχνάς να μας στέλνεις την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 για να είσαι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε φτιάξει καφέ. Βασικά, εγώ δεν έχω φτιάξει καφέ.
1: Τίποτα
0: ούτε
1: δεν
0: εσύ,
1: έχει φτιάξει, ούτε αυγά, ούτε τίποτα. Απροετοίμαστε. Απροετοίμαστε.
0: Δεν πρόλαβα να φτιάξω τίποτα το βράδυ. Θα παραγγείλω, παιδιά. Και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ. Να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: Mad.gr. Και συγκεκριμένα, παιδιά, ανοίξαμε το Ευαγγέλιο και βρήκαμε την ταινία που τότε μας είχε κάνει όλα ως παιδάκια να θέλουμε να κινήσουμε πράγματα με το μυαλό μας. Να μην χρειάζεται να σηκωθώ για να
0: όλοι
1: κλείσω.
0: Το έχουμε κάνει σίγουρα.
1: Να κλείσω το φως, να πατήσω το διακόπτη. Ναι. Όχι, κάνω έτσι και έρχεται. Θέλω ναι, το βιβλίο μου. Σαπ, τσαπ. Η δύναμη του μυαλού.
2: Ειδικά εσύ είναι σαν να το βλέπω. Να κάθεται η μικρή Κάτια ή η Κατιούσα και να κάθεται έτσι μπροστά από τα αντικείμενα και
1: αν
2: να τα μεταφέρει.
1: Αν θες να ξέρεις, έκανα και τρελομάνιφεστ για τριλή εξάσκηση, ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Αλλά θυμάμαι την μαμά μου να μου λέει: αγάπη μου, είναι ταινία. Ίσως γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις και το κάνετε στο μοντάζ. Τέλος πάντων. Παιδιά, η Ματίλντα, αυτή είναι η ταινία για την οποία σας λέω και βγαίνει το Ματίλντα 2, επιστρέφει και επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ.
0: Κάτι, θα μας δείξει η Ματίλντα πάλι, παιδάκι.
1: Όχι, όχι. Αυτή τη φορά η Ματίλντα είναι σε νέα φάση ζωής. Δεν ξέρω αν έγινε μάνα, αλλά σίγουρα έχει επιστρέψει ως ενήλικη. Με την Miss Honey, που, ήταν που τώρα πια είναι διευθύντρια και διευθύνουν μαζί το σχολείο αυτό, το οποίο λέγεται Cransom Hall. Και αυτό το σχολείο, παιδιά, δεν είναι πια ένα απλό σχολείο. Δεν έχει πλέον αυτά τα παιδάκια που προσπαθούν να πάρουν το κέικ ακριβώς. Έχει παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερες ικανότητες.
2: Γίνεται λοιπόν Harry Potter.
1: Θα μπορούσε. Αλλά το συγκεκριμένο τι κάνει ουσιαστικά. Συνδυάζει, ρε παιδί μου, φαντασία, καλοσύνη και τη δύναμη του μυαλού και θέλει να σου δώσει την διαφορά της ελεύθερης σκέψης και του αυστηρού ελέγχου. Γιατί θυμάσαι που η δασκάλα, η άλλη, η διευθύντρια δεν άφηνε τα παιδάκια να κάνουν, να κινήσουν ρούπι.
2: Τίποτα.
1: Τα βασάνιζε. Στο άλλο το παιδάκι το ανάγκασε να φάει όλο το κέικ επειδή ήθελε να κλέψει ένα κομματάκι το καημένο.
2: Ναι, μωρέ.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι να φέγινε αυτό το παιδάκι.
1: Άστα, δεν ξέρω, ελπίζω να παίζει πάντως. Το σύγχρονο μήνυμα λοιπόν είναι ότι η διαφορετικότητα πρέπει να καλλιεργείται και όχι να περιορίζεται.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα. Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης να σκεφτόμαστε ότι έχει και πιο σύγχρονο ύφος σαν ταινία πλέον. Δηλαδή συνδυάζει χιούμορ, συνέστημα, όλη αυτή τη μαγεία. Και παιδιά, ξέρετε πότε θα κυκλοφορήσει?
2: Πότε?
1: Λένε ότι θα βγει το 2026 μέσα. Και πού θα βγει, παιδιά? Netflix. Οπότε μπορούμε να το δούμε όλοι όσοι έχουμε την πλατφόρμα αυτή.
2: Άντε ρε, τι ωραία ρε. Αυτά είναι τα ωραία τα πράγματα.
1: Να κάνουμε movie night.
2: Ναι, οπωσδήποτε, γιατί εγώ, παιδιά, θυμάμαι αυτή την ταινία όταν την είχα πρωτοδεί. Ήμουνα και εγώ νυνή. Δεν ξέρω εσύ πώς γίνεται να ήσουν νυνή, αν ήμουν εγώ, τέλος πάντων. Μπορεί να ήμουν ταξιδιώτης του χρόνου.
1: Κάθε χρόνο έπαιζε τα Χριστούγεννα.
2: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν χαλαρώνουμε καθόλου. Κρατάμε το ρυθμό έτσι με το τραγούδι Naked και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσαμε πουρνό και γι' αυτό μας ακούτε έτσι ήδη με ενέργεια. Σηκωθήκαμε, είδαμε τον ουρανό και λέμε: α, κοίτα να δεις, τώρα θα κάνουμε μια υπέροχη αστρογράφηση γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό όπως πάντα, γιατί σήμερα έχει πιάσει φωτιά ο κρυός ολόκληρος. Οπότε πρόσεξε, μην κάμψεις κόσμο.
2: Μάλιστα, Ταύρος. Άνεση, φαΐ και καλή διάθεση. Μη σου χαλάσει κανείς το mood σου.
3: Δίδυμε, μιλάς, γελάς, φλερτάρεις. Όλοι σε ακούνε σήμερα.
0: Συνέστημα στο φουλ τα καρκινάκια. Θέλετε αγκαλιά, μουσική και όλα θα φτιάξουν.
2: Λέω, ναι. Σκηνή, φώτα, δράση. Είσαι το main character της ημέρας.
3: Παρθένε μου, βάλε πρόγραμμα, αλλά άσε και λίγο χώρο για τρέλα σήμερα.
0: Ο ζυγός μας θέλει ισορροπία. Ναι, και βαρεμάρα, νο. Οπότε κάνε κάτι αυθόρμητο σήμερα.
2: Τέλεια. Σκορπιός, ένταση, πάθος και μυστήριο. Ό,τι πεις μετράει.
3: Τοξότη μου, θέλεις αλλαγή σκηνικού. Έστω και μία μικρή απόδραση. Επήγαινε, κλείσε τα ειστήρια.
0: Εγώ κεράκια. Ναι, δουλειά πρώτα, αλλά σήμερα επιτρέπεται και ένα break, έτσι.
2: Υδροχός, οι ιδέες πέφτουν βροχή. Μην τις αφήσεις στο τραπέζι.
3: Ιχθύ μου, είσαι ονειροπόλος σήμερα, οπότε άκου το ένστικτό σου. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα και σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για μία εύκολη διατροφική συνταγή για πιτάκια βρώμης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι με μελωδία θέλουμε να σε ξυπνάμε, έτσι, καταλαβαίνεις. Είσαι στην καλύτερη παρέα, Mad Radio 106,2 και έχει έρθει η ώρα. Γιατί μου έχει ανοίξει και όρεξη, καταλαβαίνεις. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν για τα...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Και θα σου πω ένα πρωινό που φτιάχνω σχεδόν κάθε Κυριακή και είναι και πάρα πολύ υγιεινό, Κατερίνα.
0: Και τα βλέπω, να ξέρεις, και κάθε φορά σου λέω...
2: Άκου, αυτό που βλέπεις είναι πιτάκια βρώμης. Είναι κάτι σαν pancakes, αν δεν θες να φας pancakes. Είναι επίσης εύκολο και υγιεινό. Είναι κατάλληλο πρωινό για σένα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, θα βάλεις ένα μπλεντεράκι, ένα κεσεράκι γιαούρτι,
0: ναι,
2: ένα φλιτζάνι βρώμη,
0: ναι,
2: ένα αυγό,
0: ναι,
2: μέλι κανέλα,
0: ναι,
2: βανίλια και λίγο baking powder. Αυτό είναι.
0: Σε αντικλουτικό τηγάνι,
2: όχι μωρέ, δεν είναι δυσκολία, τι έχεις βάλει. Σε ένα αντικλουτικό τηγάνι θα βάλεις κουταλιές, θα φτιάξεις pancakes, που σε τέτοιο σχήμα δηλαδή, δεν φτιάξεις τα pancakes.
0: Στρόγγυλο, ναι.
2: Μπράβο, στρόγγυλάκι.
0: Όπως βγει από το κουτάλι.
2: Σαν τηγανίτες δηλαδή, ναι, ναι. Θα το γυρίσεις και από την άλλη μεριά και θα ψηθεί 2-3 λεπτάκια και έτοιμο. Μπορείς να συνοδεύσεις με μέλι, κυδοκάριδο ή με ταχίνι ή με σοκολάτα ή με φυσικό βούτυρο ή μαρμελάδα. Μένα μου αρέσει να το συνοδεύω με μέλι και καρύδι από πάνω, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο υγιεινό και είναι σε boost. Έχει ουδέτερη γεύση αυτό το πιτάκι, οπότε μπορείς να το συνοδεύσεις με ό,τι θέλεις, ακόμα και αλμυρό μπορεί το κάνεις, σκέψου. Το γιαούρτι είναι ιδανικό, το τρως και γιαούρτι.
0: Αλμυρό δηλαδή.
2: Αλμυρό δηλαδή το πιτάκι βρώμης με γαλοπούλα και τυρί.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το κάνεις αλμυρό αντί να βάλεις μαρμελάδα και το κάνεις γλυκό. Έχει
0: από
2: ουδέτερη
0: πάνω
2: γεύση.
0: Εννοείς.
2: Μπράβο, από πάνω, ναι.
0: Σαν ψωμάκι του τόστο να το κάνω το
2: πανκέικ. Ναι, μπράβο, ναι.
0: Α, ωραία, μου αρέσει. Τι βολάδι αυτό. Πού το έτρεγα εγώ αυτό χθες. Χθες που έφτιαξα αυτά τα τυροπιτάκια.
2: Τυροπιτάκια ήταν αυτά.
0: Ναι, αλλά τα έφτιαξα με γιαούρτι, με τη βάση του γιαουρτιού, με βάση γιαούρτι, γι' αυτό το είπα.
2: Μάλιστα. Απλά βλέπει και τυρί και το κάνει τυροπιτάκι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχει σημασία αν εγώ έβαλα τυρί, αν δεν έβαλα γαλοπούλα, αν το οτιδήποτε. Το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία είναι ότι πρέπει
3: τα πιτάκια είστε... βρώμης.
0: Όχι. Ότι πρέπει να είστε εδώ, στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα υπάρχει τεράστια πιθανότητα να ακούσετε Harry Styles. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχετε την πιθανότητα, λοιπόν, αν τον ακούσετε, να πάτε και στο Άμστερνταμ να τον δείτε. Οπότε με το που ακούσετε το τραγούδι του στέλνετε απευθείας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Γράφετε Mad και Harry Styles και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στις 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Αλλά παιδιά, μην μας στέλνετε έτσι άκυρες στιγμές μηνύματα, γιατί εκεί δεν πιάνει, δεν μετράει. Πρέπει να παίξει το τραγούδι και εκεί να στείλετε. Για να δούμε, θα το καταφέρουμε σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού σας πετυχαίνουμε, παιδιά μου? Έχετε ξυπνήσει? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Αν έχετε ξυπνήσει, λοιπόν, να σηκωθείτε σιγά-σιγά, να πιείτε τον καφέ σας. Αν είναι να μπείτε στο αμάξι σας, ρε παιδί μου, και να ξεκινήσετε. Ξεκινήστε, μην αργήσετε πάρα πολύ, γιατί έχει λίγη κινησούλα εγώ που το τσέκαρα. Τέλος πάντων, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ πέρα για να σας κρατάμε σύντροφια έως και τις 10.
1: Και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι αν θέλει να παρουσιάσει μέσω βίντεο ένα βραβείο στο MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τώρα μπορεί. Έχουμε open call σε όλη την Ελλάδα από τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, που 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Μπες στο MAD.gr, διάβασε όλες τις λεπτομέρειες, θα δεις τα τρία απλά βήματα και δήλωσε συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου είναι συμμετοχές. Αλλά κλείνεις και το εισιτήριό σου για τη μεγάλη αυτή βραδιά.
2: Για να μας δει κιόλας, έτσι. Μας λες πάντα τα πιο ωραία νέα. Ξέρεις όμως ποιος άλλος μας λέει τα πιο ωραία νέα? Το News Bomb. Οπότε πάμε τώρα να συνδεθούμε για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο Hontius, στο οποίο τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους από χανταϊό. Ανάμεσα στους 150 εγκλωβισμένους επιβάτες είναι και ένας Έλληνας, ενώ το πλοίο παραμένει δεμένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω φόβου εξάπλωσης του ιού.

0: φτάσει σήμερα έως και στους 25 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε και 30. Ο Τζεφ Μπέζος προχωρά στην πώληση της υπερπολυτελούς θαλαμιγού του κόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας αναζητά διακριτικά αγοραστή για το πλωτό παλάτι του αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απλά είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Like VMA.

0: χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει. Το εύχομαι όμως, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ξυπνήσει. Είμαστε στο στούντιο και ετοιμαζόμαστε να σας πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Ωραία. Και ξέρεις τι είναι full viral?
3: Τι?
2: Ο Απόν, παιδιά.
3: Καλά, ναι.
2: Εντάξει.
3: Έχει τραγουδάρες.
2: Έχει τραγουδάρες και είναι σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι.
0: Εγώ δηλώνω φαν του.
3: Ναι, και εγώ είμαι.
0: Τον αγαπώ.
2: Ωραία, ακούστε τώρα τι έχω να σας πω λοιπόν, αφού δηλώνετε φαν. Μόνο 100 θέσεις έχουμε.
0: 99. 8... Έχω πάρει και μία.
2: 98 και με τη θέση της Βρυσίδας καλύφθηκε. Οπότε έχουμε μόνο 98 θέσεις στις 8 Μαΐου. Το MAD και το MAD Radio 106,2 σας προσκαλούν στο MAD Premiere με τον Απόν για την πρώτη επίσημη ακρόαση του άλμπουμ Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει λοιπόν στο κοινό. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να του κάνετε ερωτήσεις, να ακούσετε ιστορίες, να μιλήσετε για τη μουσική, όλα αυτά ζωντανά μαζί του.
3: Τέλεια.
2: Μαζί λοιπόν θα είναι και η Αθηνά η Κλίμη, η οποία θα συντονίσει την πρεμιέρα αυτή. Και πώς θα κερδίσεις την είσοδο? Μπες τώρα στο Instagram του MAD κάτω παύλα TV, βρες το post του MAD Premiere και ακολούθησε τα βήματα. Γρήγορα όμως, γιατί οι θέσεις από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι και πάρα πολλές.
0: Έχουν ήδη φύγει δύο έτσι άκλα αυτές.
3: Ναι. Τέλεια, ανυπομονώ, θέλω και εγώ να κερδίσω. Τα viral news της ημέρας. Τα viral news της ημέρας ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα. Κόλλησα. Εγώ τώρα είπα θα σώγουμε τον Απόν. Θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στο Instagram μας, που θα μάθετε η απάντηση ο κόσμος στην ερώτηση. Αν κάνετε σχέδια από νωρίς, τι τύπος δηλαδή είσαι? Είσαι από νωρίς, κάνεις σχέδια ή όλα τα αφήνεις στην τύχη?
0: Όλα τα αφήνω στην τύχη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε λοιπόν με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, είμαστε εμείς εδώ, βρε, να σας το δημιουργήσουμε το κέφι. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα για το...
1: Poll στο Instagram.
2: Το οποίο, παιδιά, Poll δεν είναι άλλο από το είσαι κι εσύ ο τύπος που κάνει σχέδια από νωρίς, ή μήπως είσαι σαν εμένα που τα αφήνουμε όλα στην τύχη, στην μοίρα τους και στο ριζικό τους.
0: Εγώ για στην τύχη τα αφήνω όλα.
3: Εγώ σχέδια κάνω, παιδιά, αλλά θα πω και στο Instagram μου σχέδια από νωρίς, ναι, 67% και όλα στην τύχη 33%.
2: Κοίτα τους ξενέρωτους, τους δικούς μου, ρε γαμώτο. Λέει 59% σχέδια από νωρίς, 41% όλα στην τύχη. Παιδιά, δεν είστε φίλοι μου. Πώς θα κανονίσουμε εμείς τις διακοπές μας από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τα προγράμματά μας? Στην τύχη, τελευταία στιγμή. Έχω φύγει, παιδιά, όντως τελευταία στιγμή, του τύπου μου λένε 3 ώρες πριν, κάτι, ξέρω εγώ, πάμε εκεί. Τους λέω ναι, ναι, έρχομαι, τους λέω.
3: Άντε, και έτσι, ναι.
2: Έτσι έχει πλάκα η ζωή, αλλιώς είναι πολύ στημένο.
3: Όχι,
0: και εγώ είμαι πολύ στην τύχη. Γενικότερα προσπαθώ πάρα πολύ να κάνω σχέδια από νωρίς, αλλά δεν μου βγαίνουν ποτέ και πάντα, να ξέρετε, έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό το ρητό ότι αν κάνει σχέδιο ο Θεός γελάει μαζί σου.
3: Ναι, καλά, καλά.
0: Γελάει πολλές φορές, ναι, να ξέρεις. Σχεδιάζω πράγματα και φέρνει, έρχεται η καταστροφή. Οπότε λέω, άστο. Δεν το έχω.
3: Ναι, αλλά όταν θες να πας ένα ταξίδι πρέπει να το σχεδιάσεις.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό δεν πάω ταξίδια. οπότε, εμένα, να ξέρετε, στο Instagram έχει ψηφίσει ο κόσμος. Είναι μάλλον δική σου αυτοί που έχουν έρθει. Το 65% σχέδια από νωρίς. Και το 35% όλα στην τύχη.
2: Πήγανε και είπανε θα χαλάσουμε τα ποσοστά των φίλων της Κατερίνας.
0: Έτσι έκαναν.
3: Λοιπόν, παιδιά, όχι. Εγώ είμαι να τα κάνω σχέδια από νωρίς για να βγουν πιο οργανωμένα. Ακριβώς όπως ένα ταξίδι που θες να σχεδιάσεις και να είναι πραγματικά δικό σου. Το Priority Travel, 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις παρέα. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία, παραλίες στα Κανάρια νησιά. Ό,τι θέλεις μπορεί να διαλέξεις προορισμό και να ζήσεις την εμπειρία με ασφάλεια και οργανωμένα. Ελευθερία ατομικού, έτσι. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να πας και σε ομάδα. Ό,τι θέλεις, το δικό σου ταξίδι. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες σου σε social media Priority Travel και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Άντερα.
3: Λοιπόν, το πόλο αυτό ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, παιδιά. Χαίρομαστε πάρα πολύ που ψηφίζετε στα Instagram μας, τα οποία είναι Βρυσίδα κατ' Παύλα Άντριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
2: και Μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα! Τι κάνετε, παιδιά? Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε ήδη ξεκινήσει να πίνετε τον καφέ σας, ώστε να ξυπνήσετε κι εσείς με την ίδια ενέργεια που έχουμε κι εμείς για να συναντηθούμε κάπου στη μέση, τέλος πάντων.
1: Υπομονή κάνουμε.
0: Ναι, κάνουμε υπομονή. Εγώ θέλω να σας πω ότι έδειχνα τώρα στα κορίτσια ένα βίντεο που έχω ανεβάσει, στο οποίο κάνω pole dancing. Ναι, γιατί θέλω να ξεκινήσω γενικά. Προσέχω πάρα πολύ ώστε να αθλούμαι αρκετά. Γιατί τι γίνεται? Θέλω για πάντα να μπορώ να διατηρήσω ένα όμορφο κορμί. Γιατί πες, εντάξει, πάει στο καλό.
1: Όπως το κάνει J-Lo, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πες ότι, ρε παιδί μου, πάω, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, όχι 30 είναι πολύ κοντά, 40, 50, 60.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Άστα, αυτό σου λέει τώρα. Botox κάνεις, σώζεται κάπως το πρόσωπο,
1: το
0: στο σώμα.
1: Μας έχει πει το μυστικό η J-Lo. Λοιπόν, παιδιά, η J-Lo
0: έλεγα
1: είναι 5.
0: Τι μου θυμίζει, το pole dancing.
2: Τι μου θυμίζει, τη J-Lo μου θυμίζεις, εντάξει.
1: Παιδιά, είναι 56 και έχει κορμί 30. Και όχι με μαγικά, με βάρη και μυαλό. Η Jennifer Lopez λέει ξεκάθαρα ότι λιγότερο κάρδιο, περισσότερη ενδυνάμωση. Ποιότητα αντί για ποσότητα. Δηλαδή γύρω στα 40 λεπτά προπόνηση, αλλά δουλεμένα. Καθώς μεγαλώνεις, η μυϊκή μάζα πέφτει προφανώς. Αν δεν σηκώνεις βάρη, το σώμα κρεμάει. Τόσο απλό. Αυτό που κάνει είναι να γυμνάζει 4-5 φορές την εβδομάδα. Δουλεύει κορμό, γλουτούς, χέρια και χρησιμοποιεί χορό και πιλάτες για αντοχή. Προφανώς, γιατί έτσι όπως χτυπιέται στις συναυλίες, λογικά και χορεύει για αντοχή. Και το μήνυμα που περνάει είναι ότι δεν σε χαλάει ηλικία. Σε χαλάει το δεν πειράζει, μεγάλωσα. Κατάλαβες.
0: Μα ξέρεις τι, αυτή η γυναίκα όμως πρέπει να πει δεν πειράζει, μεγάλωσα, και να λέει να κουνάει σε σημαία την ηλικία της, γιατί δεν μοιάζει τόσο.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια αν πίνει καφέ με στέβια όπως εγώ.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα με εκνευρίζει αυτό να βλέπω, ας πούμε, την J-Lo να μοιάζει με 30, γιατί ξέρεις τι, εγώ είμαι 33, δηλαδή. Και δεν έχω πλησιάσει. Δεν έχω πλησιάσει στο σώμα της J-Lo ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι, αλλά έχετε άλλη σωματοδομή.
2: Ναι, τέλος πάντων, αν δεν θέλετε κι εσείς να βλέπετε την J-Lo και να εκνευρίζεστε όπως εμένα, μπορείτε να την ακούτε όμως, που έχουμε ήχο και δεν έχουμε εικόνα. Και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Με περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio, αλλά και ακόμα περισσότερη μουσική στη Nova. Δύο ολόφρεσκα νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια από το Mad. Γι' αυτό λοιπόν το Mad φέρνει στη Nova δύο νέα, τα Mad Vibes, στη θέση 603 με non-stop hits. Fresh mainstream ήχο και tracks που φτιάχνουν τη στιγμή. Μέσα σε αυτά θα είναι και η J-Lo, μην αγχώνεστε. Και το Mad Rewind που στη θέση 604 έχει iconic throwbacks, ελληνικά και διεθνή hits. Και τραγούδια που ξέρεις απ' έξω, φυσικά.

0: Μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ο ήχος του

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα Κατερίνα. Mad Boy. Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, αν ξυπνήσατε τώρα και μας ακούτε. Και καλημέρα στο τετράγωνο, αν έχετε ξυπνήσει.
5: Κλείστε
2: και
5: τα
2: μας
5: πια
2: ακούτε.
5: Σας προλαβαίνετε.
2: Σταμάτα Κατερίνα Πεφτίτσι. Καλημέρα στο τετράγωνο, αν έχετε ξυπνήσει και μας ακούτε από την αρχή αυτής της εκπομπής. Παιδιά, εγώ είμαι στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω ότι έχω φτιάξει σπιτικό καφέ φρέντο εσπρέσο σκέτο με γάλα αμυγδάλου. Οπότε είναι tasty.
5: Ό,τι πρέπει για τουαλέτα.
2: Κατερίνα,
5: σταμάτα, τι να κάνω, με λοιπόν, προκαλεί.
2: Την κλείνω την καλημέρα μου, γιατί Πεφτίτσι δεν με αφήνει να εκφραστώ όπως θα ήθελα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Εγώ η Κατερίνα Πεφτίτσι.
6: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα η Κατερίνα θα μας πει για ένα καταπληκτικό προϊόν από τη Wet n Wild που πρέπει σίγουρα να ακούσεις. Το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
5: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτηση της ημέρας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι μήνυμα ή τηλέφωνο σε δύσκολες καταστάσεις. Εγώ είμαι σίγουρα τηλέφωνο. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Πες μας τη γνώμη σου, πες μας και μια καλημέρα και έτσι μπες και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε στα κορίτσια στην πόλη. Εδώ παρέα μαζί σου μέχρι τις 7, μέχρι τις 10. Είμαστε στις 7 μέχρι τις 10 το πρωί. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Τέλεια. Και εγώ θα σου πω πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο. 7 μυστικά λοιπόν μακροζωίας. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε την κατάλληλη γι' αυτό, ναι. Εσένα. Εντάξει, που έχεις ολοκληροσόη, ας πούμε.
0: Α, θα το διαβάσω εγώ.
2: Άντε, να σου δώσω τα σκύπτρα.
0: Πες, δώσα μου, δώσα.
2: Πάρτα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Προφανώς, εννοείται. Είναι το παιδί μου, εμένα. Είναι ο κολλητός, είναι ο συγκατοικός σου, είναι το πιο πιστό μέλος της οικογένειας. Προφανώς και
2: εγώ, να ξέρετε, είμαι λίγο γατομάνα παρόλα
0: αυτά. Αλήθεια, έχει σκύλο, ναι. Βέβαια.
2: Όχι, κοίταξε. Είχα γάτα πάρα πολλά χρόνια, πέθανε και το σκυλί το έχω από τότε που έγιναν οι φωτιές, γιατί το διέσωσα και μου έμεινε.
0: Κατάλαβα. Εγώ είμαι σκυλομάνα, όπως και η Κάτια. Προφανώς και θέλεις να έχεις δίπλα σου, για σου πιο δυνατόν, περισσότερα χρόνια το σκυλάκι σου.
3: Εμένα, όμπαλο, επειδή έχει μεγαλώσει λίγο, συνειδητοποίησα χθες ότι δεν μπορεί να ανέβει εύκολα στον καναπέ, γιατί μπορεί να είναι τα ποδαράκια. Και έκλαιγα 3 ώρες, ήμουν ξαπλωμένη και έκλαιγα.
0: Ωραία. Εγώ κλαίω μόνη μου ότι μπορεί κάποια στιγμή να πεθάνει το σκυλί μου. Σκέψου, και έχει ακόμα. Δύο χρόνια ακόμα. Λοιπόν, θα σου πω 4 που έχουμε βρει στο mad.gr μυστικά για να μπορεί να ζήσει όσο περισσότερα χρόνια μπορεί, ας πούμε, το σκυλάκι.
2: Ωραία.
0: Η ποιότητα στον μπολ κάνει τη διαφορά. Όπως εσύ μπορεί να ζήσει μόνο με junk food, έτσι και ο σκύλο σου χρειάζεται μια σωστή.
2: Δεν μπορεί να ζήσει μόνο με junk food.
0: Όχι. Είδε τι σου έμαθα τώρα.
2: Κατερίνα.
0: Σε μια τροφή με ποιοτικές πρωτεΐνες και απέφυγε πολλά επεξεργασμένα snack. Δηλαδή έχει τα πολλά snack, πώς λέγονται, λιχουδιές. Mm-hmm. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Πρέπει να τρώει κάθε μέρα το πολύ 4-5. Mm-hmm. Όχι παραπάνω. Mm-hmm. Λοιπόν, metal
2: mental stimulation. Δεν θέλει μόνο βόλτα.
0: Ένα σκύλο που βαριέται είναι ένα σκύλο με στρες. Πέρα από το περπάτημα, βάλε το παιχνίδι, παζλ για σκύλου, παιχνίδια μυρωδιά ή μάθε του νέα tricks. Μαθαίνουν, παιδιά, το ότι εκπαιδεύεται, ο σκύλο εκπαιδεύεται. Δεν είναι μόνο στα πρώτα.
2: Ανάλογα
0: τι
2: ηλικία είναι, προφανώς.
0: Μπράβο, αλλά στην ηλικία την πάρα πολύ μικρή μπορεί να μάθει πάρα πολλά. Πιο mm-hmm. εύκολα. Mm-hmm. Αλλά όσο μεγαλώνεται, ακόμα εκπαιδεύεται ο σκύλο. Ένα-δύο χρονών ακόμα μαθαίνει πράγματα.
2: Mm-hmm. Τρίτο. Στα 15 δεν ξέρω.
0: Στα 15 όχι. Τρίτο mm-hmm. Σωματική υγιεινή. Το μυστικό που όλοι ξεχνάμε, παιδιά. Ήξερες ότι κακή σωματική υγιεινή μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και τα νεφρά του σκύλου σου? Η περιοδοντική νόσος είναι ύπουλη. Βούρτισμα των διοντιών. Καλά, άκουσες. Ναι, και εγώ το κάνω. Έχω dental sticks που με βοηθάει να το καθαρίσω τα δόντια. Το καθαρίσω και με αρέσει κιόλα. Δεν του βάζω το χέρι μου.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Εγώ να κάνω μια χαζή ερώτηση εδώ πέρα.
3: Δεν γίναμε κτηνίατροι.
2: Όχι, δεν με αφορά αυτό. Απλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι τα σκυλιά που είναι στη φύση, πώς κάνουν βούρτσισμα δοντιών?
0: Δεν τα βουρτσίζουν, αλλά με το κάποια που τρώνε, τύπου αν τρας ένα ομό κρέας, επίσης είναι για να καθαρίζεις καλά τα δόντια.
2: Α, οκ.
0: Αλλά δεν τα βουρτσίζουν. Γι' αυτό πολλά δέσματα μπορούν και να πεθάνουν, δεν έχουν την κατάλληλη φροντίδα, γι' αυτό πρέπει να πάνε και σε κάποια καταφύγια κτλ. Δηλαδή, καλό είναι να τα βλέπουμε ένα δέσμα, να το πάμε σε καταφύγιο κτλ. Λοιπόν, και τέταρτο, love και socializing. Παιδιά, οι σκύλοι είναι κοινωνικά όντα. Θέλουν αγάπη, χάδια, επαφή με άλλους ανθρώπους ή σκύλους. Και μειώνουν έτσι τα επίπεδα κορτιζόλης, τις ορμόνες, δηλαδή του στρες. Παιδιά, εμένα η Ντόρ είναι πάρα πολύ κοινωνική. Και όποιος του της μιλήσει, κατευθείαν του κάνει χάδια και χαρές. Και το αφήνω, παιδιά, δεν είμαι καμιά στριμμένη. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες που πάνε να χαιρετήσουν το σκυλάκι και το τραβάνε, γιατί λες και θα το κλέψουμε, το απαγάγουμε το σκύλο τους. Πρέπει να κάνει socializing και να μυρίζει άλλα σκυλάκια και ανθρώπους.
3: Εγώ λίγο φοβάμαι, γιατί ο Μπαλού προσπαθεί να τα
0: παγώσει.
3: Όχι. Φυστικώσει, ας πούμε.
0: Έλα, μωρή, εντάξει, το τραβάς εκείνη την ώρα, αλλά το αφήνεις να μυρίσει. Πρέπει.
3: Ναι, ισχύει. Αλλιώς κάνει. Δεν γίνεται να μην τον αφήσω, γιατί αλλιώς κάνει τον κακό χαμό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θυμάστε αυτές τις ταινίες που βλέπαμε παλιά με τα σκυλιά και κλαίγαμε, χωρίς καν να έχουμε σκύλο.
0: Το Χάτσικο. Χάτσικο.
3: Χάτσικο.
0: Με τον Μπετόβεν. Αλλά ναι.
2: Με τον Χάτσικο το λένε καλέ. Αυτό που...
0: Την ταινία δεν τη λένε έτσι.
3: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, παιδιά. Σημασία έχει ότι γενικά οι ταινίες έχουν τον δικό τους τρόπο να μας συγκινούν και να μας επηρεάζουν. Και σε πολύ λίγο θα σας πω για ένα φεστιβάλ που μπορεί να σας επηρεάσει και εσάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ μαζί σας για να σας ξυπνήσουμε, να σας δώσουμε κέφι και ενέργεια. Θέλουμε επίσης να σας πούμε τις καλημέρες μας πίσω σε όσους μας έχουν στείλει στο Viber του σταθμού.
1: Καλημέρες.
0: Στον Γιάννη, στη Μαριάννα, στην Μαρία, στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα λέει: πιες κανέναν ελληνικό, μωρέ, μην πίνεις αυτά τα πράγματα για την Κάτια, το λέει αυτό. Γιατί θα σε πάει σαρπαντίνα πρωί-πρωί.
1: Να πω και ένα περαστικά στην Εύα που έχει πάθει τροφική δηλητηρίαση.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Ναι,
0: περαστικά, Εύα μας.
1: Περαστικά, Εύα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα.
1: Με την Κάτια Νεκταρίου.
0: Αχ, τι ωραία, τα λέμε όλοι μαζί. Χοροδιατρικά άλλων εδώ πέρα. Αλλά δεν θα σας πω για τη χοροδιατρικά άλλων. Όχι. Θα σας πω για το φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου, παιδιά, γιατί σας το υποσχέθηκα από πριν. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό τι γίνεται, είναι από το περιοδικό Antivirus και επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, σε ταυτότητες, αλλά και σε αφηγήσεις που συχνά, δυστυχώς θα πω εγώ, μένουν στο περιθώριο. Από τις 6 έως και τις 11 Μαΐου ο Κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Goethe θα φιλοξενήσουν 41 ολόκληρα ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινιάκια μικρού μήκους και μεγάλου μήκους από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα γίνουν συζητήσεις με τους δημιουργούς. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε, θα έχουμε κάποια μοναδικά αφιερώματα, οπότε μην το χάσετε. Γιατί στην πέμπτη τους χρονιά τα Queer Movie Nights αφιερώνουν την θεματική τους στα safe spaces, στους χώρους, παιδιά, που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, να είναι αυθεντικά, να μην φοβούνται. Πάρα, πάρα πολύ βασικό. Οπότε φέτος το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγωνιστικά τμήματα. Το 1. Βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους. 2. Βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας μικρού μήκους, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα. Και 3. Βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο more.com και χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD και το MAD Radio και το 6,2.
1: Έλα ρε. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα ποιο προϊόν λάτρεψε από τη Wet n Wild.
0: Σε αποστόμωσα, ε.
1: Ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Εμείς είμαστε καλά, είμαστε εδώ πέρα, έχουμε ανοίξει και τα
1: live. Κάνουμε
0: στο. Τι?
1: Καλημέρα, Κάτια.
0: Καλημέρα, Βρυσίδα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, έχουμε ανοίξει και τα live μας στο TikTok. Δεν ξέρω. Καλά πάει όλο αυτό. Και τώρα, παιδιά, είναι η μία και μοναδική ώρα και στιγμή για τα
2: Beauty and Fashion Tips.
0: Έτσι.
1: Νιώθω
0: και...
1: ότι βλέπω από τον διάβολο της Πράντα την τέτοια.
0: Την Πράντα.
1: Την Πράντα. Την ίδια Πράντα, Μαρή.
0: Είμαι η Πράντα η ίδια σου. Και έχομαι εδώ, προσγειώθηκα για να σου πω το beauty tip of the day. Το οποίο, παιδιά, σήμερα είναι το προϊόν που εγώ έχω λατρέψει από τη Wet n Wild. Λοιπόν, ποιο το προϊόν αυτό είναι το Waterproof Liquid Eyeliner. Mm-hmm. Γιατί το eyeliner, γιατί παιδιά το eyeliner εγώ το συγκεκριμένο το λατρεύω. Εγώ τρώω 5-6 μέσα στο μήνα τέτοια
1: eyeliner.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί έχουν αυτή την πάρα πολύ λεπτή
1: μητούλα. Ξέρεις πόσες θερμίδες έχουν?
0: Γι' αυτό είμαι, έχω χάσει κιλά εγώ, μην κοιτάς. Τρώω ένα τέτοιο eyeliner την εβδομάδα. Λοιπόν, το απόλυτο αδιάβροχο υγρό eyeliner με διάρκεια πάνω από 16 ώρες. Πάνω, θα το ξαναπώ.
1: Α, γι' αυτό δεν το κατάλαβες. Έχει 16
0: πάνω
1: ώρες.
0: Από 16 ώρες.
1: Δεν πάει πουθενά.
0: Κάνεις οριακά τατουάζ eyeliner, έτσι. Υψηλής απόδοσης έντονο μαύρο χρώμα, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, γιατί συνήθως τα eyeliner κάνουν αυτό το μαύρο γκρι που δεν μου αρέσει καθόλου. Το συγκεκριμένο είναι κάτι μαύρο. Μαύρη, κάτι πίσα, μαύρο. Σαν την Κάτια, την ψυχή της. Όχι, εντάξει, πλάκα.
1: Εγώ μεταξύ εδώ μέσα παίζει να έχω την πιο πολύχρωμη διάθεση.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, ήταν λίγο άκυρο, αλλά κατάλαβες.
1: Επίσης, και... μάγισσα το λέει.
0: Και μακριά.
1: Μεράιδα είμαι.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: εγώ
0: να πω για το
1: eyeliner. Όχι, τώρα έχουμε debate εδώ πέρα.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχει μακρά διάρκεια σαν αποτέλεσμα. Είναι αδιάβροχο, δεν μου τζουρώνει, δεν ξεφλουδίζει και αντέχει στα δάκρυα. Οπότε μπορείς να κλαις άφοβα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Πια δάκρυα.
0: Όχι, ωραία.
1: Εγώ δεν σκοπεύω.
0: Μοναδικό εύκαπτο πινελάκι για πλήρη έλεγχο και εφαρμογή ακρίβειας. Οφθαλμολογικά ελεγμένο και ασφαλές για χρήση με φακούς επαφής. Οπότε, παιδιά, θα σας πω ότι αυτά τα προϊόντα θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics. www.skourascosmetics.gr. Τρέξτε να προλάβετε.
1: Συμφωνώ με την προλαλήσουσα, γιατί έχω αυτό το Wet n Wild eyeliner χρόνια τώρα και το χρησιμοποιώ. Σας θέλω λοιπόν όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι Λέξη και Τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει, ή καλύτερα να μας το τραγουδήσεις κιόλας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο και έτσι θα μπεις και συγκλήρωση για τον διαγωνισμό που έχουμε την Παρασκευή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 ακούς. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Και θέλω να σου πω, παιδιά, ότι ο καιρός σιγά θα αλλάξει. Έμαθα ότι εδώ πέρα είχατε πάρα πολύ κρύο. Εγώ στην Κέρκυρα είχα ζέστη, να σου πω την αλήθεια. Έμαθα όμως ότι είχατε παγωνιά. Ναι, παιδιά, σταματάει αυτή η παγωνιά. Από σήμερα θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αύριο δηλαδή 25, Πέμπτη 23, Παρασκευή 22, Σαββατοκύριακο 24 και 25 με ήλιο.
1: Οπότε μπορούμε να πάμε για μπάνιο.
0: Αυτό που μόλις το είπα.
1: Ναι,
0: κοίτα, μπορείς να πας και τη Δευτέρα. Μπορείς τη Δευτέρα που έχουμε κουμπί.
1: Ναι.
0: Μετά τη Δευτέρα μπορούμε να πάμε για μπάνιο. Έχει 27 βαθμούς, έτσι λέει. Πιστεύω θα πιάσει 30 και θα έχει φουλ ήλιο.
1: Έρχεται το καλοκαίρι.
0: Γενικά αυτή η εβδομάδα

0: τεράστια σκηνή, ας πούμε, την τεράστια σκηνή, ρε παιδί μου, που έχει και όνομα.
1: Ποιο?
0: Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Παιδιά, μπορείτε να μπείτε και να κλείσετε το εισιτήριό σας στο mad.gr και να έρθετε κι εσείς σε αυτήν την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Είναι στις 17 Ιουνίου, οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Θα συμβεί, θα πραγματοποιηθεί στο Taekwondo και
1: θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί και πραγματικά θα περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Οπότε κλείστε τα τώρα τα εισιτήριά σας. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Χανταϊό. Ανάμεσα στους 150 εγκλωβισμένους επιβάτες είναι και ένας Έλληνας, ενώ το πλοίο παραμένει δεμένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω φόβου εξάπλωση του ιού. Σε ναυμαχία εξελίσσεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως χτύπησαν τη Δευτέρα 6 ιρανικά πλοία, ενώ μαρτυρίες ναυτικών κάνουν λόγο για εκρήξεις και φωτιές σε όλη τη διάρκεια της Δευτέρας από ντρόνους και πυράβλους Τεχεράνης. Επιτέλους άνοιξε σε όλη τη χώρα, καθώς το ψυχρό κύμα που μας γύρισε το χειμώνα υποχώρησε. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε τον υδράργυρο και στους 30. Ο Τζεφ Μπέζος προχωρά στην πώληση της υπερπολιτελού θαλαμιγού του Κόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας αναζητά διακριτικά αγοραστή για το πλωτοπαλάτι του αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απλά είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act, Lou. Opening Live Act, Val.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 είναι εδώ για να σου κρατάνε σύντροφια, να κάνετε παρέα και να συζητάτε. Αλλά παιδιά, επειδή άνθρωποι είμαστε και εμείς, πολλές φορές μας συμβαίνουν πολύ αστεία πράγματα, τα οποία εννοείται βεβαίως. Φυσικά θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Άκου τώρα. Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Και... Ναι, επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, και είχα ντυθεί εγώ μάτσι με το σκύλο.
0: Το λέει, είδα και αυτό επιβεβαιώνω.
2: Αφού δεν τίθηκε μάτσι με την ύφη.
1: Όχι φυσικά, η στραλή. Ποτέ δεν φοράμε λευκό σε γάμο. Λοιπόν, ντύθηκα ίδια με το σκύλο μου για να κάνω αντιπερισπασμό, καταλάβατε. Για να κοιτάνε όλοι το σκυλάκι, για να πιάσω εγώ την αθοδέσμη. Δηλαδή, αμόλυσα το σκύλο την ώρα τη αθοδέσμη για να καχαϊδεύω.
0: Και ήταν με το φορεματάκι του το κόκκινο και όλοι λέγαν τι cute. Για να πα εσύ να πιάσει την αθοδέσμη.
1: Έβγαλα τα παπούτσια μου. Ετοιμάστηκα, σήκωσα. Μανίκια δεν είχα, εντάξει. Αλλά ετοιμάστηκα, ήμουν έτοιμη, ετοιμοπόλεμη. Σήκωσα το φόρεμα για τα μάξι, για να μπορέσω να τρέξω, να πιω. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλω να παντρευτώ. Εγώ τώρα σιγά-σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Και εκεί που πάω, εκεί, έτοιμη να πιάσω το δέσμη, μου έρχεται η αθοδέσμη σε ένα κλουβί.
0: Ορίστε.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέω τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο τρέντ μαζικά για την Αμερική. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε κάθε μία τυχαία μας τύχει το κλειδάκι να το ανοίξουμε. Και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθοδέσμη, παίρνει την αθοδέσμη. Τι βλακία πάλι είναι και αυτό. Άκου όμως, τι άλλο κάνουν.
0: Δεν πέταξαν ήταν... την αθοδέσμη.
1: Όχι, φαντάζεσαι να πέταξαν την αθοδέσμη με το κλουβί, να χτυπήσει κανένα.
0: Φαντάζεσαι να πέταγε όλο το κλουβί έτσι. Και να αλλάξει μόλι.
2: Αντί για κλουβί μέσα στην αθοδέσμη, αντί να πετάξουν αθοδέσμη τύπου να περνά αυτό που έχουν τα περιστέρια στου γάμου.
1: Να πετάξουν.
2: Ναι, να πετάξουν τα περιστέρια.
1: Η αθοδέσμη ήταν στημένο γιατί θέλανε ο κουμπάρο να κάνει. Κάνει στην κουμπάρα πρόταση γάμου και το κλειδάκι ήταν στημένο να το πάρει η κουμπάρα, να ανοίξει το κλουβί και μόλις γύρισε την πελάτη της ήταν από κάτω στα γόνατα ο κουμπάρος.
0: Παιδιά, πόσο τέτοιο να πας σε γάμο να κάνεις πρόταση γάμου.
1: Ναι, έλαβετε. Αυτό θα σου πω. Ότι η κοπέλα.
0: Δηλαδή, σε μία στιγμή τη ρούλα που είναι τουλάχιστον
1: φανταστείτε. Παιδιά, είχε μια φάτσα, όχι. Ναι, είπε, αλλά η φάτσα της ήταν ότι. Δεν τρελάθηκε που έγινε εκεί η πρόταση γάμου.
0: Προφανώς.
1: Εγώ δεν ξέρω, ξυπόλητη ήμουν. Εκεί ήθελα να σα καταλήξω. Ρε. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω το δέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι γενικά.
0: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει το τέτοιο.
1: Θέλω να παντρευτώ.
0: Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
2: Αν ακούσει εκεί. Δεν εξαρτάται από το αν θα πιάσει ανθοδέσμη. Πίστεψε με. Η φίλη σου η Ρούλα παντρεύτηκε τώρα, είχε πιάσει πρόσφατα ανθοδέσμη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πήγαινε, λέει, στα νεκροταφεία και έπιανε όλες τις ανθοδέσμες.
2: Μάζευε, μάζευε λουλούδια, λέλουδα, χαμομήλια στα δάση, στα όριστα άγρια βουνά.
0: Όχι, εντάξει. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας κλείσει αυτό το story και θα το φτιάξουμε τώρα αυτό που είπες εσύ. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι. Την Τόρη να δούμε πώς θα τη ράψουμε τον ηφικό, γιατί πρέπει να είστε ματσιματσικοί. Ωραία. Τώρα, εσείς, αν θέλετε να κερδίσετε δώρο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
2: Θα βρείτε κάτι λουκέτα.
0: Όχι, όχι, παιδιά, όχι. Εμείς δεν είμαστε αμερικάνικο το σύστημα. Εμείς, λοιπόν, ακούστε τι πρέπει να κάνετε. Σας δίνουμε λέξεις, έτσι, τις οποίες εσείς πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με τραγούδια. Και μέσα σε αυτά τα τραγούδια να υπάρχουν αυτές οι λέξεις που θα σας δώσουμε εμείς. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Εμείς σας καλούμε, βγαίνετε στον αέρα, παίζετε μαζί μας και έτσι μπαίνετε και στην κλήρωση της Παρασκευής. Απλά τα βήματα. Πάμε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα Κίνιο Ρεμίξ, παιδιά. Το Αν του Ζαφ, τρελαίνομαι για Ζαφ. Έχει τραγουδάρες, αλλά τραγουδάρες θα μας πείτε και εσείς τώρα, γιατί είναι η λέξη και τραγούδι, το παιχνίδι που έχουμε σήμερα, για να μπείτε και στην κλήρωση της Παρασκευής για τη δωρεάρα που έχουμε, που είναι έκπληξη, δεν σας λένε ακόμα. Και θέλω να μάθουμε αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
1: Εύα.
2: Γεια σου, Εύα!
0: Τι κάνεις, Εύα,
2: πώς είσαι? Εύα, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
2: Καλά. Λοιπόν, ξέρεις το παιχνίδι που παίζουμε, είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει.
1: Τέλεια.
2: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Easy peasy, lemon squeezy. Έτοιμη? Γεια. Λοιπόν, το πρώτο είναι η λέξη φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Τέλεια. Φωτιά με φωτιά. Εύα, τι μουσική ακούς, αγάπη μου?
2: Φωτιά στο κορμί, φωτιά στην καρδιά.
1: Και το φωτιά. Νομίζω ότι ακούω τα πάντα. Ωραία. Στα πάντα.
0: Τέλεια. Οπότε θα πάμε και σε ένα αγγλικό. Ωραία. Το dance.
1: So dance, dance, dance, dance.
0: Τέλεια. Μπράβο, Εύα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχεις μπει ήδη να ξέρεις την κλήρωση του διαγωνισμού, εντάξει.
0: Ναι. Σου στείλανε σκιουράκι.
1: Ναι. Σκιουράκι στάλτε και αυτό ήθελα να το πω.
3: Λένε, πού το καταλάβατε. Τέλος πάντων, έχουμε άλλη μία λέξη να παίξουμε. Οπότε, Μαργαρίτα είναι η λέξη.
1: Αχ, τον αγαπώ το μάστορα Μαργαρίτα.
0: Αυτός που τα έχει την ξαφιά.
1: Ναι, ναι.
3: Μπράβο, Εύα. Μπράβο, Εύα. Να ξέρεις, αγάπη, ότι μπήκες αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής, οπότε συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας είπα.
3: Τι?
1: Easy peasy, lemon squeezy.
0: Επίσης, περαστικά κιόλας.
1: Στα δύσκολα αποδίδω καλύτερα.
3: Σκληροπυρηνική. Εύα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Φιλά
3: και πολλά. Bye. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα ώστε να τον καλέσουμε, δεν πειράζει, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα μου είσαι συντονισμένος.
2: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Μήνυμα ή τηλέφωνο σε δύσκολες καταστάσεις. Για στείλτε μας μήνυμα εσείς στο Viber του σταθμού.

0: και εδώ πέρα. Είμαστε καταπληκτικοί. Εγώ θέλω να πω ότι συζητούσαμε τώρα, παιδιά, μια πολύ έτσι βαθιστόχαστη, θα έλεγε κανείς, ναι, συζήτηση.
1: Ναι, ναι, την κάναμε.
0: Γιατί υπάρχουν δύσκολες στιγμές ώρες-ώρες. Ναι. Υπάρχουν όντως δύσκολες στιγμές, γιατί είναι.
2: Ναι,
0: είναι
2: η ώρα.
0: Έχει, είναι η ώρα, δεν έχει.
2: Πόσο ώρες, 4 μήνες θα κάνουμε.
3: Η παιδιά, ώρα είναι για να πούμε ποια είναι η juicy
0: conversation. Είναι πολύ περίεργο το να μην έχουμε το juicy conversation σε τέτοιο intro. Τέλος πάντων, εμείς συζητούσαμε ουσιαστικά για το αν πρέπει σε μια δύσκολη κατάσταση και στιγμή να μιλήσεις τηλεφωνικά ή να στείλεις μήνυμα.
1: Ναι, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι τα περισσότερα πράγματα που λέγονται δύσκολα τα λες τηλέφωνο ή από κοντά. Οπότε το μήνυμα θεωρώ ότι είναι πολύ, ξέρεις, αποστασιοποιημένο. Δηλαδή δεν θα έπαιρνα κανένα τηλέφωνο να μοιραστώ μια δύσκολη κατάσταση. Να στείλω ένα μήνυμα για να μοιραστώ μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω.
2: Ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Στι δύσκολε καταστάσει παίρνει ένα τηλέφωνο να το πει όσο πιο εύκολα γίνεται αυτό που θέλει να πει ή όσο πιο αναλυτικά χρειάζεται να πει κάτι για να το καταλάβει. Άλλωστε, γιατί στο μήνυμα μπορεί να σε παρεξηγήσει. Mm-hmm. Αλλά τι μπορεί να κάνει σε μήνυμα. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει την ευκαιρία να ζει από κοντά μια πραγματική εμπειρία, να δει το Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Αυτό πώς θα γίνει μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσει το τραγούδι Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως μήνυμα, αυτό που λέγαμε τόση ώρα, στο Viber του σταθμού 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για δύο άτομα, παρακαλώ, για να δει το Harry Styles live το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά, μείνε συντονισμένο στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσει Harry Styles, στέλνει το μήνυμα εκείνη τη στιγμή. Mad
4: Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Μέρα, τι κάνετε?
5: Γιατί μου το κάνεις αυτό?
4: Αφού έχει τραγουδάκι. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι και μετά πρέπει να πω. Τέλος πάντων, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Είσαστε καλά? Μπράβο, παιδιά. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, κρίμα, γιατί έχετε χάσει πάρα πολύ πληροφορία, την οποία δεν θα την πάρετε εύκολα πίσω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε άλλη μία ώρα εδώ παρέα μαζί μας. Είσαι στα Κορίτσια στην Πόλη, στο Mad Radio 106,2 και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
7: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τα 4 μέρη που θα σε πείσουν πως το βουνό είναι ο απόλυτος προορισμός. Έχουμε τη Μαντάν Ζαΐρα. Να, καλά, άκουσες που σου λέει το μέλλον σου μόνο με μία κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση της εβδομάδας.
6: Εκτός από αυτό, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας όλοι μαζί, μια παρέα που είμαστε, για να συζητήσουμε σήμερα το ζεις για εσένα ή για τις προσδοκίες των άλλων. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής θα κλείσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Οπότε δεν πρέπει να τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: radio1.gr.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και όπως καταλάβατε, είναι η ώρα και η στιγμή που ανοίγουμε το Ευαγγέλιο μας. Γιατί μέχρι τώρα θέλουμε να συζητήσουμε για το αν προτιμάμε βουνό ή θάλασσα.
2: Ακριβώς. Και πού βρίσκεσαι, είναι
1: στο
2: η ώρα.
1: Στο Mad Radio 106,2. Το είπαμε, Κατερίνα.
3: Ναι, έπαιξε.
2: Είναι η ώρα λοιπόν για να σου πω βουνό ή θάλασσα. Αυτά τα τέσσερα μέρη λοιπόν που θα σε πείσουν πως το βουνό είναι ο απόλυτος προορισμός. Εγώ, να ξέρετε, είμαι πολύ βουνίσια. Θα μπορούσε κανείς να με πει και αγελάδα. Ναι. Οι αγελάδες, να ξέρετε, είναι vegan. Οπότε κι εγώ.
3: Ωραία, ναι,
2: συμφωνώ με την αγελάδα. Λοιπόν, το πρώτο βουνό που θα σου πρότεινα να πας και να μην το χάσεις είναι τα Ζαγαροχώρια, παιδιά. Η πέτρινη γοητεία της Ηπείρου δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο να μιλάμε για βουνό και να μην έχεις στο μυαλό σου αυτό το μέρος.
3: Ισχύει, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Το Μονοδένδρι, επίσης να πω, παιδιά, ότι η μαμά μου εκεί πέρα σπούδασε η φαντουργία, στο Μονοδένδρι.
3: Άντε καλώς.
2: Ναι, και μου έστειλε συνέχεια φωτογραφίες με τα μέρη εκεί πέρα, τα νερά που έχει, έχει κάτι καταράκτης. Έχει πάρα πολύ ωραία τέλος πάντων. Οπωσδήποτε λοιπόν να την επισκεφτείτε. Το Πήλιο.
3: Ωραίο
2: το Πήλιο. Το ξέρουμε όλοι. Έχει γραφτεί και σε πολλά ποίηματα για την καταπληκτική έτσι, πανίδα του. Που είναι, ξέρεις, στο βουνό των Κεντάβρων. Είναι προορισμός για όλες τις αισθήσεις. Η Μακρινίτσα με τον μπαλκόνι και η Τσαγκαράδα με τους αιωνόβιους πλάτανους. Παιδιά, είναι
3: αχ,
2: ό,τι
3: ναι,
2: πρέπει.
3: Παιδιά, ναι.
2: Καταπληκτική.
1: Αλλά εγώ θέλω να πω ότι ενώ δεν μου αρέσει να μπαίνω 100.000 ώρες μες στη θάλασσα, δεν μπορώ π.χ. καλοκαίρι χωρίς να πάω θάλασσα.
2: Ναι.
1: Έστω να ξέρω.
2: Κοίταξε,
1: τι
2: έχει πάρα πολύ ωραίες λίμνες όσο πας βουνίσια, που είναι πολύ δροσερά τα νερά τους και αξίζει να πας να κάνεις μια βουτιά. Είναι καταπληκτικά.
3: Και επίσης εκεί στα βουνά δεν έχει και τόσο ζέστη λόγω του πράσινου.
2: Ναι. Ή αλλιώς έχει και τρεχούμενα ποτάμια που εκεί να δεις. Πω.
3: Ωραία.
2: Βρετανία λοιπόν. Ή αλλιώς η Ελβετία της Ελλάδας. Αν ψάχνεις λοιπόν για έλατα, τρεχούμενα νερά, να το αυτό που σας είπα, ή απόκριμνες διαδρομές, το Καπερνίσι και τα γύρω χωριά όπως το Μεγάλο Χωριό και ο Προύσος είναι ο απόλυτος προορισμός. Παιδιά, δεν έχω πάει,
3: ούτε
2: αλλά
3: εγώ
2: θα ήθελα να το βάλω στο to-do list μου, οπωσδήποτε.
3: Okay.
2: Και θα σας πω το τελευταίο, η ορεινή Αρκαδία.
3: Μέλισσα.
2: Ιστορία, όχι, και παράδοση στα ύψη. Ούτε εκεί έχω πάει.
3: Ούτε εγώ έχω πάει.
2: Θα ήθελα και εκεί να κάνω μια βόλτα. Πόσο μακριά είναι η ορεινή Αρκαδία?
3: Θα μάθουμε σε πολύ λίγο, θα το ψάξουμε. Αμέσως τώρα όμως, turn the lights off και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με την απορία μας για σήμερα, που είναι ζεις για σένα ή για τις προσδοκίες των άλλων. Στείλε μας την άποψή σου στο Viber 6936 646 656.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2. Και επειδή συζητούσαμε πριν λίγο για το πού να πας έτσι ιδανικά στο βουνό εδώ στην Ελλάδα, πολύ ωραία μέρη, στο TikTok μας έχουν γράψει ότι και οι Σεϊχέλες της Ελλάδας είναι τα Λιχαδονήσια και αξίζει να αναφερθεί και έχει δίκιο, αξίζει να το πούμε. Τώρα όμως ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν και γιατί είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Τέλεια. Λοιπόν, ζεις για εσένα ή για τις προσδοκίες των άλλων? Και σε αυτό, σε αυτή τη στιγμή.
0: Απάντηση δική.
1: Ναι.
0: Το ξέρα.
1: Έχουμε μία. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου ακροάτρια η Βίκη.
0: Γιατί πάντα. Πάντα στέλνει.
1: Γράφει τα καλύτερα. Τι καλύτερες απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι κινούνται κάπου ανάμεσα. Ένα κομμάτι τους θέλει να ζει αυθεντικά. Ένα άλλο επηρεάζεται από τις προσδοκίες των άλλων. Okay. Το σημαντικό είναι να μην χάνεις τον εαυτό σου προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους πάντες. Όταν οι επιλογές σου βασίζονται στις δικές σου αξίες, τότε η ζωή αποκτά πραγματικό νόημα. Για άλλη μια φορά, εγώ θα συμφωνήσω με τη φίλη μου τη Βίκη.
0: Καλή, αυτή η Βίκη εκπροσωπεί όλες μας.
1: Ναι. Οπότε και εγώ θα πω ότι καλό είναι να ζεις για εσένα. Προσπαθώντας φυσικά να προσφέρεις και στους άλλους, αλλά χωρίς να χάνεις την ταυτότητα και τον εαυτό σου.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί πολλές φορές, όπως είπε και η Βίκη, το να κάθεσαι και να βοηθάς ή να βάζεις τα θέλω των άλλων πάνω, αρχίζει και σε απορροφά αυτό σιγά σιγά.
0: Άρα, αυτή η ερώτηση είναι τόσο όσο για να τη συζητήσουμε, αλλά ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή να κάνει μια συζήτηση με τον εαυτό του. Ζω πραγματικά για μένα, για τις προσδοκίες των άλλων, και να κάτσει να ρωτηθεί και να διορθώσει ότι πρέπει να ζει για αυτόν και όχι για τις προσδοκίες των άλλων.
2: Και γενικά οι άλλοι δεν θα έπρεπε, παιδιά, να έχουν προσδοκίες για το πώς εμείς θα ζήσουμε. Αγάπες, ζήστε τη ζωή σας, μη σας νοιάζει τίποτα, μη σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος, κάντε τα όνειρά σας πραγματικότητα και το manifest λειτουργεί. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο θα σας πω κιόλας να είστε συντονισμένοι, γιατί εγώ σας έχω εδώ πέρα φτιάξει τις κάρτες της Ταρό και σας ετοιμάζω το μέλλον, σας ετοιμάζω ολόκληρο διάβασμα, έτσι, όχι αστεία. Όχι εγώ δηλαδή, εγώ αποχωρώ. Εννοείται.
1: Και έρχεται... καλό, Κάτια.
2: Γεια σου, yeah. Και έρχεται η Madame Ζαΐρα, η οποία θα τραβήξει μια κάρτα Ταρό και θα σου πει το μέλλον σου σε οποιαδήποτε ερώτηση θέσεις εσύ. Οπότε στείλε μας τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής, γιατί όχι.

0: καλημέρα, Μάντε. 106,2 ακού. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε παρέα, συντροφιά και να σου δίνουμε όλη την ενέργειά μα για να πα τέλεια στη δουλειά σου. Όμως τέλεια θα είσαι το θα ακούσει και το μέλλον σου, γιατί τώρα είναι η ώρα για τα.
1: Ταρό.
2: Καταρίνα, τουπ
3: τουπ. Ταρό.
2: Τουπ τουπ τουπ τουπ κάνει. Τουπ τουπ τουπ τουπ τουπ τουπ τουπ. Και έφυγε η Κάτια και ήρθε η Μαντάμ Ζαΐρα, γιατί έτσι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν αν έχουμε κάποιον.
0: Έτσι λέει το συμβόλαιο.
2: Για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή να ρωτήσει κάποια ερωτησούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κοριτσιά.
2: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Απόστολος.
2: Γεια σου, Απόστολε. Για πες μου, Απόστολε, μήπως έχεις κάποια ερώτηση για την Μαντάμ Ζαΐρα?
4: Κάτι συγκεκριμένο δεν έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου.
2: Δεν πειράζει,
4: αν μπορεί να μου πει αυτή κάτι.
0: Να μην κάρτα, ότι βγάλει
2: να
0: ξέρει.
2: Να μου πει απλά τι ρίχνω, να ρίξω ερωτικά, να ρίξω επαγγελματικά, να ρίξω οικονομικά.
3: Τι μα ενδιαφέρει να μάθουμε ρε,
0: περισσότερο, α πούμε, για να βγάλει μια διαδρομή εδώ πέρα στι κάρτε τη.
4: Ρίξε βρε και ό,τι να είναι.
2: Ό,τι να είναι.
3: Πε μα κάτι, ναι. Αφού σε βλέπω, καίγεσαι για κάτι. Γιατί δεν το λε?
4: Γιατί είμαι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
0: Καλά, περαστικά.
3: Έλα το παιδί μου, αν θα γίνεις γρήγορα καλά.
4: Ναι.
2: Μα τι έπαθες, είσαι καλά?
4: Κάτι με το γονατό μου έχει μαζεύσει εγκρό, τίποτα σπουδαίο.
0: Άστα και εμένα κλειδώνει το αυτοκίνητο, αυτό έλεγα στα κορίτσια. Κλειδώνει το
4: γονατό. Τώρα το άκουγα και λέω δεν μπορεί να το πει.
0: Κι όμω.
3: Να σου πω, πώ το βρήκε αυτό μέχρι να βρει κάτι το τέτοιο? Άρχισε να πονάει το γονατό σου δηλαδή?
4: Ναι, ξαφνικά στον ύπνο.
0: Α, τέλεια. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πρέπει να πω τι γίνεται. Η κάρτα που σου έχει τύχει στην βρυσίδα, σου πονάει και εσένα στον ύπνο?
0: Όχι, εγώ εδώ ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και κλειδώνει το γονατό μου και πέφτω. Άστα, τέλος πάντων, διάβασε την κάρτα.
2: Τέλος πάντων, εσένα σου έχει τύχει το King of Swords. Δηλαδή, το Swords, το σπαθί, να ξέρει, συμβολίζει γενικά το σώμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα ανακάμψει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πάντα μία προσοχή για να καταλάβει. Αυτό είναι ο βασιλιάς του σώματος. Το οποίο ουσιαστικά, σαν κάρτα, σου λέει ότι πρέπει να ακούς λίγο περισσότερο το σώμα σου. Δηλαδή, είτε πρέπει να ξεκινήσει κάποια.
0: Φυσικοθεραπεία, σίγουρα.
2: Φυσικοθεραπεία, μπορεί να χρειάζεται να ξεκινήσει κάποια γυμναστική. Αλλά το σώμα σου εδώ πέρα σου έχει δώσει ένα σημάδι για να μην έρθει κάτι πιο σοβαρό. Αυτό σου λέει.
3: Άντερε.
4: Τέλεια.
0: Έπαιζε ποδόσφαιρο πιο παλιά?
4: Ναι, λίγο.
0: Ίσως από εκεί το έπαθε.
4: Μπορεί. Έτσι ήταν, ναι.
2: Δεν πειράζει, ό,τι και αν είναι να ξέρει ότι θα γίνει γρήγορα καλά. Απλά ίσως χρειάζεται
4: όλα
2: μια
4: περνάνε.
2: Περισσότερη αγάπη το σώμα.
3: Ναι.
0: Να αγαπάς το σώμα.
3: Ξέρετε
0: σου
3: τι παθαίνουμε, παιδιά?
0: Τύπου, ναι, ναι.
3: Δεν δίνουμε σημασία, επειδή τρέχουμε στην καθημερινότητά μας σαν τρελή συνεχώς, δεν ακούμε το σώμα μας, παιδιά. Ξεχνάμε να ακούμε το σώμα μας, που μας λέει το σώμα μας με το που σηκωνόμαστε. Σου λέει, σου πονάει
2: πέσε
3: αυτό.
2: Πέσε πάλι πίσω, κοιμήσου.
3: Ναι, πέσε κοιμήσου. Άκου το σώμα σου. Γιατί πας και τρέχεις και κάνεις
0: δουλειά?
3: Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Απόστολε εμάς.
0: Αφεντικό, δεν θα έρθω σήμερα. Πρέπει να ακούσω το σώμα μου. Θα
3: αυτό
0: κοιμηθώ.
3: Θα έπρεπε να γίνεται και να καταλαβαίνει το αφεντικό και να μας δίνει άδεια. Τέλος πάντων. Απόστολε, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας. Να ξέρεις, μπήκες και αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής. Ελπίζουμε να είσαι λίγο πιο τυχερός από το γονατομείο που είχα και από το γόνατο. Και να κερδίσει και το δώρο μας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
2: Φιλάκια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει ώστε να βγει στον αέρα μαζί μας και να μπει και στην κλήρωση της Παρασκευής, δεν πειράζει. Δευτέρα με Παρασκευή συντονίζεσαι την ίδια ακριβώς ώρα.
3: Ναι, μείνε λοιπόν μαζί μας, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε για το απόλυτο fan moment.

0: πω για την ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, τα οποία είναι live στο mad.gr. Οι κατηγορίες λοιπόν άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα το λόγο έχεις εσύ ακριβώς. Μπε στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Λοιπόν, θα σας πω δύο υποψηφιότητες, εντάξει. Ναι. Τραγούδι της χρονιάς, εντάξει. Όπου μέσα, μέσα στην υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς είναι ο Νίκος Βέρτης, Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Αχ, καρδιά μου», ο Νίκος Βέρτης με το «Ερωτεύτηκα εσένα», Άννα Βύση «Όλα για όλα», Πέτρος Ιακωβίδης «Αγαπώ όπως είσαι», Γιώργος Κοκοσέος «Τι να σας πω», Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακινός με «Γεια σου», Νίκος Οικονομόπουλος «Εισιτήριο 1», Γιώργος Αμπάνης «Από τον ουρανό», πολλές υποψηφιότητες, γίνεται ένας χαμός. Θοδωρής Φέρης «Κατάματα», Ελένη Φουρέιρα και Χριστός Μάστορος «Μπορώ και εγώ». Και μετά θα σας πω και για τον καλλιτεχνής hip hop και urban που είναι ο Bloody Hawk, FY, Rack, Sasuke, το Kel και Τρανός. Αυτές είναι οι υποψηφιότητες. Πρέπει να μπεις γρήγορα να ψηφίσεις για να δούμε ποιος θα βγει τι.
1: Σωστά, σωστά. Και επειδή η Βρυσίδα, παιδιά, έχει ταραχτεί πάρα πολύ, θέλει επιτέλους να βγει και να σας πει αυτά τα 5 fun facts. Εγώ θα σας πω ότι όσο τα ψάχνει να τα βρει, όσο τα ψάχνει να τα βρει για να σας τα πει σε λίγο, θα συνδεθούμε εμείς με το Newsbomb ώστε να σας ενημερώσουν για τα νέα της ημέρας.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωνική επιδημία από χανταϊό με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ανάμεσά στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν αποβίβαση ή μεταφορά ασθενών λόγω φόβων για διασπορά του ιού. Νόμο για τα πατίνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χοίδης. Ο Υπουργός, μετά και τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι στα Σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια, αν και εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν. Κένο γράμμα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Είπα και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, καθώς αγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Εντυπωσιακό το Met Gala 2026 που έλαβε χώρα χθες στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Διασημότητες ανέδειξαν τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή. Το φετινό θέμα είχε τίτλο Costume Art και εξερευνούσε τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: Ένα και ένα
0: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, σε περιμένουν.

0: κάνουμε καιρό, Πειραιώς 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ήδη 106,2. Παιδιά, εντάξει, δεν έχει μείνει πάρα πολύ ώρα. Ένα 20 λεπτό στο νερό. Αλλά η Βρυσίδα ανυπομονούσε πάρα πολύ για αυτά τα 5 fun facts. Εν τέλει, όμως, αποφάσισε να δώσει τη σκυτάλη στην Πευτίτση. Γιατί δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, διάβαζε ένα και έκανε. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα. Οπότε λέμε, άστα, θα το πει Πευτίτση.
1: Ναι, λοιπόν. Το πρώτο fun fact είναι ότι το μάτι της τριθοκάμιλου είναι μεγαλύτερο από τον εγκέφαλό της.
0: Ανεγκέφαλη.
2: Το πιστεύεις. Τα μεγάλα, έχει τόσο μεγάλα μάτια. Άρα το τριθοκάμιλο τι κεφαλάκι έχει τόσο. Κουκούτσι.
0: Στυλ ανεγκέφαλο.
2: Γι' αυτό βάζει το κεφάλι μέσα στο τέτοιο.
0: Ναι, μπροκολίνη έχει βάλει. Δεν έχει εγκέφαλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, το νούμερο 2 είναι αδύνατο να φταρνιστείς με ανοιχτά μάτια. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Το έχω δοκιμάσει κιόλας πάρα πολλές φορές.
0: Θα μας φύγει το μάτι. Θα σου πεταχτεί
2: έξω. Εγώ προσπαθώ όταν οδηγάω να μην κλείσω τα μάτια με το φταρνίζομαι και να τα κρατήσω ανοιχτά. Και δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι. Λογικό.
1: Η μύτη μας δεν σταματά ποτέ να μεγαλώνει.
0: Κάτια, δεν εγώ δεν έχω καν μύτη.
1: Λοιπόν, Κάτια μου, να ξέρεις, ακόμα είσαι σε μια ηλικία χ. Να ξέρεις, μέχρι να φτάσεις τα 50, 60, 70 θα έχει μεγαλώσει και κάπως θα δημιουργηθεί μία μύτη στο πρόσωπό σου.
0: Το πιστεύεις, Κατερίνα?
1: Ναι, αγάπη μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Νούμερο 4, και τα αυτιά μεγαλώνουν επίσης. Υπάρχουν περισσότερα κοτόπουλα παρά άνθρωποι στον κόσμο. Εντάξει, αυτό να σου πω δεν πιστεύω ότι είναι αλήθινα κοτόπουλα.
0: Πώς είναι αλήθεια?
1: Θα είναι αυτά τα βιομηχανικά τα κοτόπουλα.
2: Επέζουν κοτόπουλα.
1: Ναι, θα είναι αυτά τα ψεύτικα που δεν έχουν κεφάλι. Τα ακέφαλα κοτόπουλα που τα φτιάχνουν.
2: Τι λες,
1: παιδιά, δεν ξέρετε. Fun fact, λοιπόν, να σας πω ότι τα περισσότερα κοτόπουλα που λέει ότι υπάρχουν δεν είναι ζωντανά. Είναι δημιουργία σε laboratories για να παίρνουν την γεύση και να κάνουν όλα αυτά τα fast food και τις κοτομπουκές και τα λοιπά που τρώμε.
0: Αυτό. Δεν είναι ζωντανά ακέφαλα κοτόπουλα, παιδιά.
2: Υπάρχουν ακέφαλα κοτόπουλα.
0: Μην μου το λέτε.
2: Το.
0: Μου το
2: εντάξει,
0: λέτε.
2: Εντάξει, πάμε λοιπόν στο πέμπτο.
1: Μην τρώτε επίσης κοτόπουλα, γιατί να ξέρετε έχουν έρθει πάρα πολλά κοτόπουλα με σαλμονέλα στην Ελλάδα.
0: Ωραία, έχω αλλεργία στα κοτόπουλα, οπότε δεν με αφορά.
1: Νούμερο 5. Οι τίγρεις έχουν ριγέ δέρμα, όχι ριγέ γούνα.
2: Όχι μόνο ριγέ γούνα.
1: Ναι.
0: Οπότε, εγώ το ήξερα αυτό.
1: Οπότε, αλήθεια, άμα τις ξηρίσεις λοιπόν τις τίγρες.
2: Πάλι ριγέ θα είναι.
1: Πάλι ριγέ θα είναι. Στυλ τίγρη.
0: Ναι, τίγρη, δεν αλλάζει.
1: Τίγρη είσαι, δεν θα αλλάξεις.
0: Όσο δέρμα, όσο τρίχα κι αν πετάξεις, τίγρη είσαι, δεν θα αλλάξει.
2: Αχ, δεν αντέχω.
0: Τέλος πάντων, παιδιά.
2: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μάθουμε αν η ειλικρίνεια με τον σύντροφό μας είναι απαραίτητη. Αμέσως τώρα το καλό σε βρήκα από Σταβέντο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, εμείς εδώ πέρα κάνουμε γλωσσοδέτες. Σας προκαλώ, μισό λεπτό, σας προκαλώ όλους να πείτε.
1: Για το κοράρι ή τα τζίλι.
0: Όχι, όχι. Θα πω και τα δύο.
2: Δεν είναι λοιπόν, αυτό το θέμα μας, βέβαια.
0: Δεν με επηρεάζει εμένα.
2: Λοιπόν, όσοι
0: είστε,
2: λίγο.
0: Όχι, όσοι είστε στο αμάξι και οδηγείτε, θα πείτε μία τίγρης με τρία τιγράκια και κοράλι πετροκόραλο πετροκοραλάκι. Ωραία. Και στείλτε μας αν τα καταφέρετε.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω το τιγράκια σε αυτό το τέτοιο.
0: Το πες τώρα όμως.
1: Ναι,
0: αφού...
1: μόνα τους. Λοιπόν,
3: το θέμα θα τα πάει μαζί.
1: Δεν μπορεί να τα βάλουμε μαζί τίγρη. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα αν χρειάζεται να ξέρουμε τα πάντα για τον σύντροφό μας. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Αν τα ξέρεις όλα, δεν είσαι ερωτευμένος, είσαι ανακριτής. Αυτό το άρθρο που διάβασα ήταν με βάση την ταινία Το Δεντράμα που θέτει το ερώτημα με υπερβολή, βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι απλή. Η περιέργεια είναι υγιής, αλλά ο έλεγχος όχι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς ερωτεύτηκε, πώς σου πέρασε το κρεβάτι του, τι έκανε πριν από 10 χρόνια. Χρειάζεται να ξέρεις αν σε σέβεται, αν λέει την αλήθεια, αν θα γύριζε ποτέ σε πρώην ή αν είναι αξιόπιστος τώρα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ερωτήσεις δεν ζητάνε σύνδεση, αλλά επιβεβαίωση φόβου. Όταν το πώς είναι η μέρα σου σημαίνει το που ήσουν και με ποιον. Δηλαδή, όχι ότι απλά νοιάζει πώς ήταν η μέρα του, αλλά ξαφνικά θες πάνω κάτω να ψάξεις να βρεις πιο βαθιά αν ήσουν κάπου, με κάποιον, με κάποια κτλ. Το oversharing δεν σημαίνει οικειότητα. Οικειότητα σημαίνει εμπιστοσύνη, όρια, ειλικρίνεια στο παρόν. Αγάπη δεν είναι να τα ξέρεις όλα, είναι να αντέχεις ό,τι δεν ξέρεις. Και γιατί ο άλλος δεν είναι project προς έλεγχο, είναι ένας άνθρωπος και πάντα θα είναι λίγο άγνωστος. Και αυτό είναι και το σημείο που έχω βρει εγώ στη σχέση μου, ότι πολλές φορές δεν ρωτάω κάποια πράγματα ή μπορώ να αφήσω το κινητό του να μην το ψάξω, γιατί η αγάπη είναι ότι τον σέβομαι, τον εμπιστεύομαι και ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρω όλα. Είμαι σίγουρη ότι με εμπιστεύεται και με σέβεται και αυτό.
0: Ξέρεις τι, εγώ δεν ρωτάω και δεν θέλω να ξέρω, όχι γιατί σέβομαι
1: δεν
0: μόνο τον άλλον.
1: Αγάπη
0: όχι επειδή σέβομαι τον άλλον, αλλά επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπάω τον εαυτό μου και αν μάθω κάτι που δεν μου αρέσει θα γίνω έξαλλη και θα χαλαστώ. Γιατί να χαλαστώ, δεν θέλω να μάθω.
3: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν έρχεται ο σύντροφός σου ο τωρινός και θέλει να μάθει τα πάντα για το παρελθόν σου, λες και πρέπει του χρωστάς.
1: Αυτό είναι έλεγχος, αυτό.
3: Ναι.
1: Αυτό
3: κάπου λέμε. Λίγο ηρέμησε, κούκλα μου. Δεν θέλω να σου πω. Άμα ήθελα, θα στα έλεγα από μόνη μου.
1: Σιγά σιγά είναι καλό να ανακαλύψεις τον σύντροφό σου.
3: Ναι, λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που περιμένετε όλη την ώρα τώρα. Που θα σας συντροφεύει και για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, ξέρω, όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Και εμείς ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, αλλά πριν σας αφήσουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Quote of the day.
2: Τέλεια. Και θα σου πω εγώ το quote of the day σήμερα, γιατί εγώ χθες έλειπα. Όχι, απλά κάνω τις τρεις, εγώ το λέω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αν δεν σου πήραν το χαμόγελο, τότε ακόμα τους νικάς.
0: Έτσι. Κάτι για χαμογελάστε λίγο να σας δω.
2: Για χαμογελάστε, έτσι, μπράβο. Χαμογελάμε, προχωράμε και τους νικάμε, παιδιά. Αυτό που θέλουν οι υπόλοιποι είναι να, να είμαστε δυστυχισμένοι. Οπότε, νικάμε μόνο με χαμόγελο.
3: Και έτσι όπως χαμογελάω και με λες και έχω φάθει αγκύλωση, θα δώσω χαιρετίσματα και στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να βλέπετε καλά. Γεια σας. Ήμασταν λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε πάρα πολύ έτοιμες να βάλουμε τη δική μας τελεία. Χαμογελαστές όμως, έτσι. Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
2: Η Βύση Δανδριώτου.
0: Και η Κατερίνα Πεφτίτσι που πονάει το σαγόνι μου από το χαμόγελο και ελπίζω να χαμογελάτε κι εσείς με στα μάξια σας για να νομίζουν όλοι ότι παίζουν στο thriller The Smile. Φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
2: Τόσο καλό που το λες δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο όπως πάντα 7 με 10 το πρωί.
0: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή, τρελή παρέα.
3: Και τώρα σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη.
0: Πώς πετάχτηκε έτσι αυτό?
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια.
3: Άιντε τσάω.
4: Mad Radio 106,2.
5: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

Πολύ καλά καταλάβατε το τραγούδι σύνθημα για να στείλετε μήνυμα στο 6936-646-656 στον αριθμό Viber του Mad Radio 106,2. Γράφετε Mad και Harry Styles και μπαίνετε στην κλήρωση για να δείτε τον Harry Styles από κοντά στην πρώτη συναυλία της επερχόμενης περιοδίας του. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται και στα social αλλά και online στο mad.gr. Πάμε τώρα για το σφινάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά την ημέρα μας. Καλημέρα στο main character που παλεύει με το inbox του. Αν η τρίτη ξεκίνησε με back-to-back meetings που θα μπορούσαν να είναι ένα email, αυτό είναι το απόλυτο red flag. Μην το αφήσεις να σου χαλάσει το vibe. Κάνε skip την τοξικότητα, mute τα cringe σχόλια και θυμίσου ότι είσαι εδώ για να πάρεις αυτό που σου αξίζει. Own it! Πάμε με ένα track που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Alex Warren, Ordinary, ο DJ Dark. Ανεβάζει ακόμα περισσότερο τα BPMs και ακούγεται δυνατά στο Mad Radio 106,2.

Καλημέρα, καλημέρα, 10 και 20. Είναι πρωινό της Τρίτης. Τι πέρασε, πέρασε η ώρα, πιο κάτω έχει πάει. Αν νιώθεις ότι η κίνηση δεν έχει τελειωμό, έχεις δίκιο, μεγάλη προσοχή. Αν είσαι στον Κηφισό, διπλό μέτωπο, ένα κινητοποιημένο όχημα στο ύψος Πέτρου Ράλι, στην άνοδο και ένα τροχαίο λίγο πριν στην κάθοδο, στο ύψος Λένορμαν. Οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες, οπότε πάρτε βαθιά ανάσα, δυναμώστε την ένταση. Εδώ και σήμερα στο Mad Radio 106,2 μας αποζημιώνει τουλάχιστον ο καιρός, γιατί η Αθήνα σήμερα θυμίζει καλοκαίρι. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει προς τους 24 το μεσημέρι. 27 βλέπω, 27, ναι, καλό. Okay, θα μπει και air condition στο αμάξι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Ειρηναίο, Εφρέμ. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1990 κυκλοφόρησαν οι Scorpions το Wind of Change, εμβληματικό τραγούδι που έγινε ο ύμνος μιας ολόκληρης αλλαγής εποχής.

Wind of Change. Για να δούμε, δεν έχω τσεκάρει αν φέτος έχουν μία ακόμα τελευταία συναυλία οι Scorpions στην Ελλάδα. Πάντως, αν γίνει, θα είναι και αυτή sold out. Όχι, εντάξει, πλάχα, νοστεύομαι. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Πάμε πίσω στα δικά μας εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: δίκτυο 106,2. Διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τελική ευθεία, λέει, για την φορολόγηση κερδών από κρυπτονομίσματα. Οκ, εντάξει. Να το δούμε και αυτό. Πάμε να σας πω τώρα τα δικά μας, γιατί ποιος θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η απάντηση εννοείται ότι περνάει από εσένα. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο. Μπες στο mad.gr, ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις το εισιτήριό σου. Πίσω στις ειδήσεις, πάμε να συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ πολύ λίγο είμαι εδώ με την όρο Gigi D'Agostino, Harry Styles, wow, ξανά, αλλά και σας και με ρακ.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το thriller με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωνική επιδημία από Χανταϊό, με τρεις νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν αποβίβαση ή μεταφορά ασθενών λόγω φόβων για διασπορά του ιού. Νόμο για τα πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο Υπουργός, μετά από τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι στα Σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια, αν και εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν. Κενό γράμμα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, καθώς αγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Εντυπωσιακό το Met Gala

0: Καλύτερη ενημέρωση σε μία ώρα. Hi, I'm
1: Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις των Απών live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τις Fest 2020.

0: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

106,2 που σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την πραγματικά μοναδική εμπειρία του να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam στην πρώτη από τις συναυλίες αυτές της καινούργιας του περιοδίας. Θα ξεκινήσει 16 Μαΐου στο Amsterdam και εσύ θα είσαι εκεί, γιατί μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής που θα κερδίσει το ταξίδι για δύο άτομα για να δει τον Harry Styles από κοντά. Αεροπορικά εισιτήρια διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά όλη μέρα, κάθε μέρα το Mad Radio 106,2. Εμείς είμαστε άλλωστε ο επίσημος ραδιοφωνικός σταθμός του Harry Styles στην Ελλάδα. Καλά, αυτό είναι πραγματικά ταξίδι μοναδικό, να δεις τον Harry Styles στην εμφάνιση αυτή, στην πρώτη από τις σειρά της περιοδίας του. Yeah,

0: 6,2 Jonas Blue. Αλήθεια, είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment? Γιατί το MAD και το MAD Radio 106,2 παρουσιάζουν το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ του Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και μάλιστα θα μιλήσετε και μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι. Η Αθηνά Κλίμη θα είναι εκεί για να συντονίσει την πρεμιέρα. Μπείτε στο Instagram του MAD TV, βρείτε το post και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Μία πρεμιέρα, μία στιγμή, εσύ θα λείπεις.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι στο μικρόφωνο και αυτήν την ώρα έχουμε χαμό, μεγάλο χαμό. Σε λίγο πάμε και για μουσικό σαν σήμερα, με ιστορικές δισκογραφικές γάφες, fake news των 90s και γενέθλια από τις μεγαλύτερες φωνές του πλανήτη. Τάινα Μασμελό, UK, David Guetta, Terry Swim, Stones and I και άλλοι έρχονται.
1: Mad Radio 6,2.

Ενώ 10 με 1, ετοιμάζω το σημερινό σαν σήμερα έχει μέσα βασιλιάδες, ιστορικές δικογραφικές γάφες, fake news των 90s και γενέθλια από τις μεγαλύτερες φωνές του πλανήτη. Για πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Θα ξεκινήσουμε μαζί, βάζοντας μπροστά, σιγά σιγά από τα πολύ παλιά, γιατί σαν σήμερα το 1956 ξεκινάει επίσημα η κυριαρχία του βασιλιά. Μιλάω για τον Elvis Presley, ο οποίος σαρώνει τα πάντα, πιάνοντας ταυτόχρονα το πρώτο νούμερο 1 τόσο στα singles με το Heartbreak Hotel, όσο και στα albums με τον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο του. Το κομμάτι έμεινε στην κορυφή για 7 εβδομάδες και έγινε το πρώτο του single που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το rock and roll μόλις είχε βρει το είδωλό του.

Προχωράμε στο 1963 για μια ιστορία δισκογραφικής εκδίκησης ή και όχι. Ο Dick Rowe, το μεγάλο κεφάλι της Decca Records, πάει να δει τους Rolling Stones live στο Λονδίνο. Τους είχε προτείνει ο George Harrison των Beatles μέσα σε μια εβδομάδα. Τους έβαλε να υπογράψουν συμβόλαιο. Και γιατί έχει τόση σημασία αυτό? Γιατί ο Dick Rowe ήταν ο ίδιος άνθρωπος που λίγο καιρό πριν είχε ρίξει άκυρο στους Beatles, λέγοντας στους managers τους ότι τα συγκροτήματα με κιθάρες έχουν πια ξεπεραστεί. Μάλλον έμαθε από το τεράστιο λάθος του. Θα μείνουμε στην Βρετανία και πάμε στο 1973. Ο αξεπέραστος David Bowie πιάνει το πρώτο του νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Aladdin Sane. Ο ίδιος αυτός ο δίσκος είναι αυτός που διαδέχτηκε το Ziggy Stardust, και μάλιστα ο τίτλος ήταν ένα έξυπνο λογοπαίγνιο από την φράση Aladdin Sane, ένα τρελό αγόρι. Ο ίδιος ο Bowie το είχε περιγράψει ως «Ο Ziggy Stardust πάει στην Αμερική, απλά ιδιοφυές». Αγαπώ Bowie, Rebel Rebel στο Mad Radio. Κλείνουμε το σημερινό ταξίδι μουσικά και γιορτινά. 5 Μαΐου σήμερα σβήνουν κερά και δύο τεράστια ονόματα. Το 1981 γεννιέται ο απόλυτος R&B και Garage Star των Zeros, ο Craig David. Και το 1988 γεννιέται ίσως η σπουδαιότερη φωνή της γενιάς μας, η μοναδική Adele. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς, αν σήμερα έχει τα γενέθλιά σας. Εδώ ακούμε το

0: να είναι πραγματικά δικό σου. Επέλεξε Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούν αναμνήσεις. Από ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία μέχρι και παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα το 210-3314-477 ή βρες το Priority Travel στα social media για να σχεδιάσετε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι με Priority Travel, γιατί ο κόσμος σε περιμένει. Εμάς μας περιμένει η δημοσιογραφική ομάδα του newsbomb.gr στην αίθουσα σύνταξης να μας δώσει ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχεται η Dua Lipa Hot.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το thriller με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωνική επιδημία από χανταϊό, με τρεις νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν αποβίβαση ή μεταφορά ασθενών λόγω φόβων για διασπορά του ιού. Νόμο για τα πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο Υπουργός, μετά από τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι στα Σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια, αν και εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν. Κενό γράμμα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, καθώς αγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών του ορμού. Εντυπωσιακό το Met Gala 2026, που έλαβε χώρα χθες στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Οι ασημότητες ανέδειξαν τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή. Το φετινό θέμα είχε τίτλο Costume Art και εξερευνούσε τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova.

0: Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

queer κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. Μέχρι τις 11 Μαΐου, από αύριο μέχρι και 11 Μαΐου, ο κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Goethe θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Στην πέμπτη τους χρονιά τα Queer Movie Nights αφιερώνουν την θεματική τους στα Safe Spaces, στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Μάλιστα να σας πω ότι φέτος το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγωνιστικά τμήματα. Θα υπάρχει το βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους, το βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και το βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Εισιτήρια θα βρείτε στο more.com.

0: δυνατόν 6,2 περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια, αλλά και ακόμα περισσότερη μουσική και στην Nova, ολόφρεσκα νέα 24ωρα μουσικά κανάλια από το MAD. Θα είναι στη θέση 603, εκεί που θα συναντήσετε το MAD Vibes με non-stop hits, fresh mainstream ήχο και tracks που φτιάχνουν τη στιγμή, ενώ στη θέση 604 θα βρείτε το MAD Rewind με iconic throwbacks, ελληνικά και διεθνή hits και τραγούδια που ξέρεις απ' έξω. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε το mood σου, Vibes ή Rewind.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
8: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολυσυζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα το χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τώρα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε, γεια μου, με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε, γεια σου, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος και περισσότερη μουσική έρχονται με Wiz DMC, Bees and Honey. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας σε λίγο. Comrade, θα ακούσουμε Axwell και Sebastian Ingrosso. Μας αρέσουν πάρα πολύ πρώτα.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Στο Mad Radio 106,2 το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από 25 μέχρι 31 Μαΐου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Θα ανέβουν στην σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει σύγχρονη jazz, υπέροχοι καλλιτέχνες. Μία σειρά από παράλληλες δράσεις θα συμπληρώσουν την φεστιβαλική εμπειρία. Όλες οι πληροφορίες στο athensjazz.gr με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Sweet and Slow, Mad Radio 106,2. Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Είναι το Summer in Greece και φέτος κορυφώνεται σε μια βραδιά, την βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, 17 Ιουνίου. Έρχεται στο Taek Wondo, το εισιτήριό σου σε περιμένει στο mad.gr. Εμείς συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη του News Bomb. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το thriller με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωνική επιδημία από χανταϊό, με τρεις νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν αποβίβαση ή μεταφορά ασθενών λόγω φόβων για διασπορά του ιού. Νόμο για τα πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο Υπουργός, μετά από τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι Καριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια, αν και εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν. Κενό γράμμα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, καθώς αγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Εντυπωσιακό το Met Gala 2026, που έλαβε χώρα χθες στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Οι ασημότητες ανέδειξαν τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή. Το φετινό θέμα είχε τίτλο Costume Art και εξερευνούσε τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό, τώρα, μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα, μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομία.

0: My Ambassador θα πω, γιατί φανταστείτε να βλέπετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, μαγνητοσκοπημένο στον δικό σας τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός. Γίνε ο Ambassador του τόπου σου, τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD Video Music Awards 2026 με την ΔΕΗ, με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και την δήλωση συμμετοχής, αλλά και το πώς να αγοράσεις το δικό σου εισιτήριο. Και επειδή MAD VMA είναι καλοκαίρι, έρχονται οι μέλισσες.
1: MAD VMA

Dracula, τα Μεμπάλα στο Mad Radio 106,2. Τι όμορφο που είναι αυτό το άκρος καλοκαιρινό μεσημέρι. Γιατί μας τα χάλασε έτσι ο καιρός το τρίμερο. Εγώ πραγματικά δεν κατάλαβα. Για το συγκεκριμένο track που μας αρέσει πάρα πολύ, βρήκα στο ίντερνετ του Hypathon ένα πολύ ωραίο re-edit, το οποίο ετοιμάζει ένα remix το οποίο πραγματικά έχει πολύ ωραίο synth, και είπα να το μοιραστούμε μαζί.

0: Αυτό είναι πραγματικά dance anthem και σίγουρα θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Το mix του Hypathon στο υπέροχο Dracula. Το άκουσες εδώ στο Mad Radio 106,2. Να θυμάσαι δηλαδή όταν θα είσαι στην παραλία, στο beach bar και θα περνάς πολύ πολύ ωραία και θα βλέπεις την όμορφη την ξανθιά απέναντι και θα λες wow. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Μιλώντας για όμορφη ξανθιά, ψηλή, πανέμορφη, ήρθε το κορίτσι.
1: Γεια σου.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά εσύ?
0: Ωραία, ωραία, εδώ.
1: Έχω πολλά ζωδιάκια σήμερα, να ξέρεις.
0: Μη με σκάς.
1: Να μην είσαι επιθετικός, κρυαράκι μου.
0: Σήμερα δεν καταλαβαίνεις πόσο επιθετικός είμαι. Τα έχω πάρει στο...
1: Το ξέρω. Σε βλέπω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει τώρα, εσύ που είσαι ειδική και ξέρεις από αυτά, έχω ακούσει ότι από κάποια ηλικία και μετά, αν και είναι νωρίς γιατί είμαι ακόμα 25, μετά από κάποια ηλικία, μετράει οροσκόπος. Δηλαδή δεν είναι το...
1: Παίζει ρόλο.
0: Άρα να κοιτάω.
1: Μετά τα 30-32, ναι. Εκεί που αρχίζουν και αλλάζουν οι πλανήτες, τώρα μιλάω πάρα πολύ επιστημονικά και αστρολογικά, ανεβαίνει ο οροσκόπος πιο πάνω στο χαρακτήρα σου. Okay. Καθώς και πρέπει να παρακολουθείς τον οροσκόπο σου όταν διαβάζεις τα ζώδια, να ξέρεις.
0: Ωραία. Άρα κοιτάω κρυό Σκορπιό πλέον, εντάξει.
1: Καλά και Σκορπιό έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θέλω να είσαι ήρεμος σήμερα. Πάρε αυτή τη Βαλεριάνα.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπά σαν νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιντιάδη και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 4. Πού βρίσκεστε, τι θα φάτε, τι θα κάνετε. Είναι Τριτούλα σήμερα, 5 Μαΐου και χρόνια πολλά στα Ειρηνάκια μας. Χρόνια πολλά στον Εφραίμ και την Εφραιμία και είναι Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Διεθνής ημέρα μεών.
1: Radio 106,2.

Αμπρακατάμπρα, ακούσαμε και έτσι μαγικά γίνονται όλα. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Έρχεται Edge of Desire τώρα και σε λίγο θα έρθουμε με ζώδια.

I just might, ακούσαμε μόλις τώρα και θέλω να σου πω, ανάλογα το ζώδιό σου, ποιο hit της Eurovision είσαι, έτσι για την αλλαγή και έτσι επειδή το είδα στο ma.gr και μου την έδωσε πάρα πολύ. Κρυός, αν είσαι κρυός, τότε το Fuego είναι το τραγούδι σου. Αν είσαι Ταύρος, το Σλόμο. Αν είσαι Δίδυμος, Τζάλα, Τζάλα, Τζάλα. Αν είσαι Καρκινάκι, φερτό μου, φερτό, φερτό, δικό μας παιδιά. Εάν είσαι Λιονταράκι, my number one. Για τους Παρθένους, Arcade. Για τους Ζυγούς, Snap. Για τους Σκορπιούς, Tattoo. Για τους Τοξότες, Cha-Cha-Cha. Για τους Εγώκερους, Heroes. Για τους Υδροχώους, Think About Things. Και για τους Ιχθύες, Bridges. Αυτά είχα να πω, λόκο, λόκο έρχεται. Είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: You know what this is. Είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment. Το Mad και το Mad Radio 106,2 παρουσιάζουν το Mad Premiere με τον σούπερ επιτυχημένο και viral τραγουδοποιό που σαρώνει με κάθε του τραγούδι. Τον Απόν. Στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι. Η Αθηνά Κλίμη θα συντονίσει την πρεμιέρα. Μπείτε στο Instagram του Mad TV, βρείτε το post και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Μία πρεμιέρα, μία στιγμή. Θα είσαι εκεί? Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το thriller με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωνική επιδημία από Χανταϊό, με τρεις νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ανάμεσα στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν αποβίβαση ή μεταφορά ασθενών λόγω φόβων για διασπορά του ιού. Νόμο για τα πατένια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο Υπουργός, μετά από τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι στα Σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια, αν και εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν. Κενό γράμμα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, καθώς αγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Εντυπωσιακό το Met Gala 2026, που έλαβε χώρα χθες στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Οι ασημότητες ανέδειξαν τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή. Το φετινό θέμα είχε τίτλο Costume Art και εξερευνούσε τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρώπινου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Shivers, μια ανατριχίλα δε σου φέρνει ό,τι μπορεί να δεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Μαγνητοσκοπημένο μάλιστα στο δικό σου τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει διαγωνισμός, γίνει ο ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής, αλλά και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: Φυσικά ακούσαμε Harry Styles με Aperture και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το Mad Radio 106,2 σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ μέχρι τις 8 Μαΐου, μέχρι δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στείλε αμέσως το Viber μας στο 6936 646 656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπες στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα να δει το Harry Styles live το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά, μείνε συντονισμένος εδώ στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε το μήνυμά σου. Γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα πάει να τον δει live στο Άμστερνταμ και θα κάνεις και το ταξίδι σου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Είμαι, κάτσε ακούσει.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να κούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά, με τα πιο μαλακά. Χειροκροτήστε με,
3: αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Εδώ είμαστε στο μεσημεράκι μας, αυτή την Τρίτη, την όμορφη, την ηλιόλουστη. Αντιγόνη Βιντεάδη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 646 656 και ξεκινάμε με No Broke Boys.
1: Yeah, Mad Radio 106,2. X on.

Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μου είχες υποσχεθεί ότι θα πάμε ταξίδι. Ή το είχες υποσχεθεί στον εαυτό σου ή σε κάποιο φίλο σου ή στη γυναίκα σου, στον άντρα σου. Priority Travel. 30 χρόνια εμπειρία, χιλιάδες προορισμοί και μία προτεραιότητα. Εσύ. Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουμε το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Κάλεσε στο 210-33-14-477 ή βρες στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι σου. Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει και η Γκαμπριέλα έρχεται.

A Sky Full of Stars θα είναι και στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, γιατί τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου.

0: Dark Side of the Moon ακούσαμε. Good job, Nikki. Τώρα θέλω να ξέρεις ότι μένεις εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί μπορεί να πας Άμστερνταμ να ακούσεις Harry Styles. Θέλω να ακούς συνέχεια, να είσαι συντονισμένος γιατί αν ακούσεις τραγούδι του Harry Styles στέλνεις κατευθείαν Mad και Harry Styles στο Viber μας 6936-646-656. Η κλήρωση γίνεται αυτή την Παρασκευή. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας στην Καβάλα, όταν αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο. Ο αστυνομικός ήταν πατέρας δύο παιδιών και οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο οικογενειακό του περιβάλλον. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είτε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Αρχαιοελληνική έμπνευση για τις αδερφές Kendall και Kylie Jenner στο Met Gala 2026. Η Kendall εμφανίστηκε με φόρεμα εμπνευσμένο από την Νίκη Σαμοθράκης και η Kylie επέλεξε δημιουργία που παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου μέσω της γλυπτικής αισθητικής και της δομής του φορέματος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Ένα εσπρεσάκι χρειαζόμαστε εκείνη τη μέρα, γιατί θα έχει ήλιο, θάλασσα και μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Αυτό είναι το Summer in Greece και φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο Taekwondo έχουμε ραντεβουδάκι. Το εισιτήριό σου σε περιμένει στο mad.gr.

0: Where is my husband? Ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Το φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα. Από τις 6 έως και τις 11 Μαΐου, ο Κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Γκέτε θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Στην πέμπτη τους χρονιά, τα Queer Movie Nights αφιερώνουν τη θεματική τους στα Safe Spaces, στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Εισιτήρια στο more.com, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Κάθε μεσημέρι όμως είμαστε μαζί. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε. Μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936-646-656. Και θέλω να ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα με blessings, με φέρτο, με the fate of Ophelia. Γιατί έρχονται πολύ πολύ ωραία πράγματα.
1: Mad Radio 6,2.

The Fair of Ophelia ακούσαμε και ναι, δεν χορταίνουμε μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24ωρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη η fresh ενέργεια που θες μες στη μέρα σου είναι εκεί. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 2000s και 2010s. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full mad mode. Όπως τώρα έρχεται το 12 to 12.

Υπάρχει μια βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι και υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι πάντα εκεί. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει για ακόμη μια χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα του στις παράλληλες δράσεις, στις εκπλήξεις και παντού, η Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γιαννιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Η Super Host των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου έχουμε ραντεβού στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr. Έρχεται DTMF και Bad Bunny.

0: Edge of Desire, ακούσαμε. Λοιπόν, Edu Festival 2026, θέλω να σου το πω γιατί σε αφορά. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ θεσμός που διοργανώνουν η ΣΑΕΚ Α και το Mediterranean College ξεκίνησε προσφέροντας σε κάθε ενδιαφερόμενο δωρεάν εξειδικευμένα webinars με άξονα την τεχνητή νοημοσύνη. Με σύνθημα AI Education Today, Career Success Tomorrow, οι ανώτερες σχολές Α Αθήνας, Πειραιά Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και το Mediterranean College Αθήνας Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης παρέχουν στους συμμετέχοντες του 18ου Edu Festival δωρεάν AI εκπαίδευση που οδηγεί στην επαγγελματική επιτυχία. Το 18ο Edu Festival διεξάγεται από 9 Μαρτίου έως 29 Μαΐου αποκλειστικά online μέσω YouTube. 10 θεματικές εβδομάδες που θα ξεπεράσουν κάθε εκπαιδευτική προσδοκία. Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε? Κάντε κλικ στο www.educationpavlafestival.edu.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής των σεμιναρίων της επιλογής σας και παρακολουθήστε τα εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας στην Καβάλα, όταν αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο. Ο αστυνομικός ήταν πατέρας 2 παιδιών και οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο οικογενειακό του περιβάλλον. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Αρχαιοελληνική έμπνευση για τις αδερφές Kendall και Kylie Jenner στο Met Gala 2026. Η Kendall εμφανίστηκε με φόρεμα εμπνευσμένο από την Νίκη Σαμοθράκης και η Kylie επέλεξε δημιουργία που παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου μέσω της γλυπτικής αισθητικής και της δομής του φορέματος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAT Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία 2-ωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show.

καλό, σε βρήκα, ακούσαμε. Τώρα θέλω να σου θυμίσω και να τονίσω ότι μπορείς να πας και εσύ να δεις το Harry Styles από κοντά στο Άμστερνταμ. Με ποιο τρόπο? Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles, οποιοδήποτε τραγούδι του Harry Styles μέσα στη μέρα, στέλνεις στο Viber μας στο 6936 646 656, με μήνυμα MAD και Harry Styles, και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για να δει το Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Και προσέξτε, σε αυτό περιλαμβάνεται, αυτό είναι 16 Μαΐου, περιλαμβάνονται και τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, άλλοι 10 τυχεροί κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μένει συντονισμένο στο Mad Radio 106,2, ακούς Harry Styles, στέλνεις μήνυμα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ και έρχεται.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

American Girls, ακούσαμε από Harry Styles. Ελπίζω να στείλατε τα μηνύματά σας, να προλάβατε. Θα έχουμε και άλλα τραγούδια φυσικά που θα παίζουν του Χαρίλαου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οπότε σας θέλω συντονισμένους να τα στέλνετε τα μηνύματα για να αυξήσετε τις πιθανότητες να πάτε εσείς στο Άμστερνταμ. Τώρα, έρχεται η Faye Voku για να αναλάβει τα ηνία. Μπαίνει μέσα από την πόρτα, τη χαιρετά, της λέω γεια σου Faye μου, γεια σου Αντιγόνη μου, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος unboxing, θα έλεγα, με πράγματα που παίρνει Faye Voku από το ίντερνετ. Δεν ξέρω αν έχετε δει στα social μας, αλλά έχει το θράσος και τα φέρνει εδώ με την ελπίδα, έχει μια κρυφή ελπίδα, ότι θα μου τα δείξει και θα της πω μπράβο ρε Faye, τι ωραίες αγορές είναι αυτές κτλ. Σήμερα έγινε ένα δεύτερο unboxing, το οποίο περιελάμβανε ρούχα και κάποια αξεσουάρ κινητού. Φύγε σε παρακαλώ με την τάπα του κινητού από δίπλα μου. Πραγματικά αξίζει να δείτε το βίντεο, τις επιλογές της Faye της Voku. Θα πρότεινα στο λογιστήριο να μην την πληρώνει, γιατί χαλάει τα λεφτά της σε πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για πυρκαγιά. Και σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα, χαλαρωτικό και όμορφο. Φιλάκια από εμένα, γεια σας και καλή επιτυχία με τη Faye.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν, ρε.
4: Α, καλά, ότι να είναι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, εδώ είμαι και εγώ. Ακριβώς ένα λεπτό μετά από τις 4 μέχρι τις 6. Η Faye Vogue στο μικρόφωνο με περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Σήμερα είναι 5 Μαΐου του 2026. Τέρμα ανεξιάτικος καιρός, μη σου πω καλοκαιρινός και φρικάρης. Στο Πάω Λάου Λάου. Yeah.

Φανταστικά θα είναι και σήμερα που θα είμαστε μαζί, διότι μέσα από αυτή την εκπομπή θα μάθεις τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να παρουσιάσεις βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πώς θα προμηθευτείς το εισιτήριό σου, πότε πρέπει να στείλεις μήνυμα για να είσαι εκεί στη συναυλία του Harry Styles στο Άμστερνταμ, με ποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο θα πραγματοποιήσεις τις διακοπές των ονείρων σου, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα ως τις 6. Αυτός ήταν ο Kevin με την παρέα του, δηλαδή η Tame Impala με τον Δράκουλα, και ακολουθεί αγαπημένη Dua Lipa, η οποία όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος στις καρδιές αλλά και τα charts.

Alex Warren Ordinary και καθόλου συνηθισμένο δεν είναι αυτό για το οποίο θα σου πω σήμερα ότι συμβαίνει στην πόλη από τις 6 μέχρι τις 11 Μαΐου. Ο κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Goethe φιλοξενούν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα που λαμβάνουν χώρα στην μεγάλη πόλη. Στην πέμπτη χρονιά το Queer Movie Nights χωρίζεται σε 3 βασικά διαγωνιστικά τμήματα, βραβείο κοινού, καλύτερης διεθνούς ταινίας, μικρού μήκους, μεγάλου μήκους. Αυτά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και αν θες να είσαι μέρος αυτών των δρόμενων, το Madrid 106,2, χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ, έχει εξασφαλίσει ημερήσιο ατομικό πάσο για να δεις όποιες προβολές θέλεις την ημέρα που θα μας δηλώσεις. Άρα η προϋπόθεση είναι να είσαι άνω των 18 και να δηλώσεις ποια ημερομηνία από όλες αυτές θες να πας, 6 με 11 Μαΐου. Και αν θέλεις να είσαι μέρος, θα τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669, 210-6665-669, για να κερδίσεις το δικό σου ατομικό πάσο, ημερήσιο πάσο. Με το πάσο σου δηλαδή που λέμε, θα παρακολουθήσεις το Queer Movie Nights 2026. Και τώρα απολαμβάνεις μουσική. End of beginning, λατρεμένο μου.

0: Και μπορεί ο Bruno Mars να παίζει με τις πιθανότητες. Εσύ όμως σίγουρα έχεις πολύ καλύτερες από εκείνον. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις επιτόπου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-46656 με μήνυμα Mad και Harry Styles. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για δύο άτομα για να δει τον Harry Styles live το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινήλια και CDs. Άκου δυνατά, μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2 και όταν παίξει ο Harry Styles για σένα, στέλνεις επιτόπου μήνυμα στο Viber 6936-646-656 και εμείς πάμε για newsbomb.gr και τελευταία νέα και επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη και Bad Habits.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας στην Καβάλα, όταν αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο. Ο αστυνομικός ήταν πατέρας δύο παιδιών και οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στο οικογενειακό του περιβάλλον. Επιχειρηματίας στιγαστούν Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είτε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Αρχαιολινική έμπνευση για τις αδερφές Kendall και Kylie Jenner στο Met Gala 2026. Η Kendall εμφανίστηκε με φόρεμα εμπνευσμένο από την Νίκη Σαμοθράκης και η Kylie επέλεξε δημιουργία που παραπέμπει στην Αφροδίτη της Μήλου μέσω της γλυπτικής αισθητικής και της δομής του φορέματος. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Just Fest 2020.

με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

Και ένα καθόλου κακό συνήθειο είναι να μας κακομαθαίνουν τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και γιατί λέω να μας κακομαθαίνουν? Όχι εμάς, εσάς εκεί έξω που ακούτε. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? Γιατί σου δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσεις βραβείο. Δεν είναι spoil αυτό? Είναι τρελό spoil, είναι top διαγωνισμός, διότι τώρα 20 τυχεροί από όλη την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Open call από τον τόπο σου, παρακαλώ πολύ, από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας. Μπες στο mad.gr, διάβασε όλες τις λεπτομέρειες, δες τα 3 απλούστατα βήματα και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου. Αλλά παράλληλα, μπες στο mad.gr, κλείνεις και το εισιτηριάκι σου για τη μεγάλη βραδιά. Οπότε έχεις 2-1. Μπαίνεις στο mad.gr. Και τι έχουμε εδώ? TQG, Shakira και Karol G.

Κάποια στιγμή θα το βρουν και αυτό το ελιξίριο και θα μένουμε για πάντα νέοι. Προς το παρόν να σου πω ότι η EBU και η ORF ανακοίνωσαν ότι 95.000 εισιτήρια για 9 shows έχουν ήδη εξαντληθεί από fans σε 75 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του διαγωνισμού της Eurovision. Η Βιέννη θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο κοινό των τελευταίων ετών, παρότι η διοργανώτρια Αυστρία κατέχει το 58% των πωλήσεων. Το διεθνές ενδιαφέρον είναι εντυπωσιακό, με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες να ταξιδεύουν από όλη την Ευρώπη και ακόμη πιο μακριά για να ζήσουν την εμπειρία. Οι Γερμανοί αγόρασαν τα δεύτερα περισσότερα εισιτήρια, ενώ οι Βρετανοί αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών. Ακόμη και χώρες όπως τα νησιά του Σολομόντα, η Παραγουάη, η Σρι Λάνκα θα εκπροσωπούνται στο Wiener Stadthalle, δείχνοντας ότι η Eurovision έχει πραγματικά παγκόσμια απήχηση. Έτσι, για την ιστορία να σου πω ότι οι 10 χώρες με τις περισσότερες αγορές εισιτηρίων είναι στην πρώτη θέση Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Αυστραλία, Τσεχία, Σλοβακία και Ολλανδία. Πάμε να κλείσουμε ώρα και επιστρέφω με ακόμα περισσότερα εδώ στο Mad Radio 106,2. Γλώσσα δεν βάζω μέσα μου. Mad.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: 96,2. Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι. Faye Voku, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Σήμερα είπαμε είναι Τρίτη 5 Μαΐου, μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα. Βέβαια τώρα βλέπω έχει αρχίσει και φυσάει. Ο καιρός θα έχει παίξει γεγονός. Τη μια μέρα με κοντομάνικο, την άλλη για σκι στο βουνό. Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε. Ό,τι και αν κάνουμε όμως θα είμαστε μαζί.
0: Mad Radio 106,2.

Deep για deep είναι η αγάπη μας για σας. Αυτό είναι γνωστό εξάλλου χρόνια τώρα. Όμως μόνο 100 θέσεις υπάρχουν στις 8 Μαΐου, όπου το MAD και το MAD Radio 106,2 σε προσκαλούν στο MAD Premiere με τον Απόν για την πρώτη επίσημη ακρόαση του άλμπουμ «Ηχογένεια» πριν κυκλοφορήσει στο κοινό. Ερωτήσεις, ιστορίες, μουσική, όλα ζωντανά μαζί του. Μαζί μας και η Αθηνά Κλίμη που θα συντονίσει την πρεμιέρα. Ποιος κερδίζει είσοδο? Α, μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το post του MAD Premiere και ακολούθησε τα βήματα. Γρήγορα όμως, οι θέσεις δεν περιμένουν και από ό,τι μαθαίνω, εξαντλούνται μπαμ μπαμ.

Μαργαρίτα, λουλούδια, αρώματα, μυρωδιές, θάλασσα, ήλιος, ταξίδια, όλα αυτά πώς τα οργανώνουμε? Τα οργανώνουμε με το Priority Travel, που 30 χρόνια εμπειρίας έχει χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα, εσένα. Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουν το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Κάλεσε στο 210-3314-477 ή βρες το Priority Travel στα social media και σχεδίασε μαζί τους το ταξίδι σου. Ο κόσμος σε περιμένει. Ένα πράγμα όπως περιμένει και αυτό το κορίτσι τον άντρα της, βρε παιδί μου, τι να πω.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,3.

0: καθόλου κακό. Εξάλλου στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια για σένα. Η ζωή μόνο σε πάρτι μπορεί να μετατραπεί. Εξάλλου όλο μαζί τα περνάμε. Δεν βαριέσαι. Τι έχω να σου πω? Έχω να σου πω ότι φέτος, ποιος θα το σηκώσει το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Η απάντηση περνάει και από τα δικά σου χέρια. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο. Μπες στο mad.gr, ψήφισε και μην ξεχνάς να κλείσεις παράλληλα και το εισιτήριό σου, εννοείται. Και θέλω να σου πω ότι περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio, αλλά και ακόμα περισσότερη μουσική στη Nova! Δύο ολόφρεσκα νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια από το Mad. Γι' αυτό το Mad φέρνει στη Nova δύο νέα. Το Mad Vibes στη θέση 603 με non-stop hits, fresh mainstream ήχο. Και το Mad Rewind στη θέση 604 με iconic throwbacks, ελληνικά και διεθνή hits. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε το mood σου. Vibes ή Rewind. Εμένα το mood μου τώρα λέει newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου, τον ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργεί στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

Κλασικό πια έχει γίνει το Aperture με την Rosé και τον Bruno Mars. Αλλά θέλω να σου πω ότι λιγοστεύουν οι μέρες, κοντοζυγώνει η ημερομηνία. Και θέλω να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam μέχρι τις 8 Μαΐου. Σε 3 μέρες δηλαδή λίγο διαγωνισμός. Μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Μόνο στο Viber, παιδιά, μη στέλνετε στο Messenger ούτε μήνυμα. Δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα μηνύματα που στέλνετε. Μόνο στο Μόβι Κονίδιο λαμβάνονται τα μηνύματα υπόψη. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, Mad γράφεις και Harry Styles και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για να δει τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινήλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένο στο Mad Radio 106,2, ακού Harry Styles και στείλε εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μήνυμά σου στο 6936-646-656 γράφοντας Mad και Harry Styles. Και εμείς τώρα τι θα ακούσουμε? Το κορίτσι μου το γλυκό.

0: Και το τραγούδι μ' αρέσει και το κορίτσι αυτό μ' αρέσει. Χάνομαι. Εμείς όμως δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε πάντα στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σας αφήσω με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Κλασικά. Οι μέλισσες χορεύουν για να δείξουν στις άλλες που υπάρχει φαγητό. Και honestly, το θεωρώ καλύτερη επικοινωνία από πολλά group chats. Honestly, είναι πραγματικό αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Πολύ γρήγορα τελείωσε και σήμερα η εκπομπή. Για τις 3 επόμενες ώρες όμως, η συντροφιά σου στην κίνηση εκεί έξω είναι μία και μοναδική. Με χιούμορ, με ένταση και με ποιότητα πάνω απ' όλα. Mad Drive. Να το πιεις στο ποτήρι. Μέχρι αύριο στις 4 που θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, πολλά πολλά smooch smooch. Να προσέχεις και να περάσεις τέλεια. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι. Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μπέιβις. Ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μείνε εδώ.
0: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη, ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και tax advisor της Athens Financial Services, εδώ με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί η Gen Z αποφασίζει να παντρευτεί αντί ανθρώπου τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και ποιος θα βάλει νηφικό, Κατερίνα?
1: Εκείνο το θέμα σου, Πέτρο. Τα ύστερα του κόσμου ζούμε.
0: Τι να σου πω. Υπομονή. Το Mad Drive και σήμερα είναι εδώ και σε συνοδεύει για να πας εκεί που θέλεις να πας. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Γίνε και εσύ μέλος του Mad Drive Premium Team. 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για σήμερα μέχρι τις 9.
1: Θέλεις να ζήσεις μια εμπειρία που δεν γίνεται κάθε μέρα, φίλε μου και φίλε μου, να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ?
0: Θέλω. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει, ποιος δεν θέλει, την ευκαιρία μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως Viber 6936-646-656, γράφεις Mad και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πλήρωμα από το Priority Travel και δωρεά διαμονή με πρωινό στο υπέροχο της Άρων Αστέρων Hotel NH City Center Amsterdam στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου δυνατά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε αμέσως το μήνυμά σου κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.
1: Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα εμείς βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive 6936 646 656 μέχρι τις 9. Ο Νίκος είναι εδώ, η Μαρία είναι στην Κηφισίας, ο Κώστας στην Παρελιακή και η Τατιάνα μετά το γραφείο εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Θέλεις τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου?
0: Δηλαδή όχι απλά πακέτο, αλλά εμπειρία κομμένη και ραμμένη πάνω μου.
1: Ακριβώς, και θα το κάνεις με την Priority Travel που 30 χρόνια τώρα δημιουργεί αναμνήσεις ζωής.
0: Για πες, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
0: Μ' αρέσει, με ψήσες. Αλλά είναι οργανωμένο ή freestyle ό,τι θέλει κάνει ο καθένας?
1: Πέτρο, είναι και τα δύο. Έχεις την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού ταξιδιού.
0: Μ' αρέσει και αυτό. Και πώς ξεκινάμε?
1: Πάρα πολύ απλά, παίρνεις τηλέφωνο στο 210-3314-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Και μετά?
1: Και μετά σχεδιάζεις μαζί με εκείνον ή εκείνη που θες το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Μου ακούγεται σαν αρχή για την επόμενη μεγάλη εμπειρία μου.
1: Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6:30 σήμερα Τρίτη.
1: Τα Queer Movie Nights 2026 επιστρέφουν στην Αθήνα από 6 έως 10 Μαΐου στο Τραϊανόν Film Center και στις 11 Μαΐου στο Ινστιτούτο Γκέτε.
0: Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το Φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας. 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστά αφιερώματα.
1: Φέτος η θεματική είναι τα Safe Spaces, οι χώροι όπου τα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα μπορούν να υπάρχουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγνωστικά τμήματα: βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς και ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους.
0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com Queer Movie Nights 2026, γιατί κάθε ιστορία αξίζει να υποθεί. Χορηγή επικοινωνίας Smart και Mad Radio 106,2. Αμέσως τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Like

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 603.
2: Ένα και ένα
0: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
4: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Volta Fun Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fun Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, θέλω να φανταστείς κάτι. Να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Αυτό, να ξέρεις, Κατερίνα, είναι όνειρο για πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Είναι ο διαγωνισμός, γίνε ο ambassador του τόπου σου. Τράβασε ένα βίντεο, δηλώνει συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα Mad VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό?
1: Μπαίνουν στο madv.gr, εκεί έχει όλες τις πληροφορίες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Κάντο για να είσαι και εσύ εκεί μαζί μας στα Mad VMA 2026 by the... Let's...

0: Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.
11: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: το Mad Drive. Σήμερα Τρίτη και σήμερα μην εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι μετά το σημερινό Mad Drive. Πας δυνατά μέχρι αργά. Πολύ αργά το βράδυ.
1: Εδώ θα μάθεις για τους φίλους που αλλάζουν και για τις σχέσεις που δεν είναι όπως παλιά.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Dr. Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται.
0: Έρχονται. Αλλά και για τον Harry Styles που άλλαξε τους κανόνες στο ανδρικό ντύσιμο με μια μοναδική προσέγγιση.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω και αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά.
1: Να σου θυμίσω τώρα εσένα φίλε μου και φίλε μου ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ.
0: Μέχρι τις 8 Μαΐου μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio στέλνεις αμέσως Viber στο 6936646656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει το απόλυτο ταξίδι στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και θα μείνει στο εξαιρετικό 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ σε σούπερ κεντρικό σημείο με πρωινό.
0: Με το μεγάλο, το τεράστιο βραβείο να έρχεται, το τεράστιο δώρο από το Mad Radio, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έρχονται 10 ακόμη νικητές που κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια αλλά και CDs του Harry.
1: Οπότε μείνε στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και μόλις το πετύχει, στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί μέσα στην επόμενη ώρα θα ακούσεις Harry Styles. Τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936646656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Let's drive. Mad Drive.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα και τώρα έχεις ακόμα περισσότερη. Το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια.
0: Στη θέση 603 το MAD Vibes παίζει τον ήχο του σήμερα. Current Hits, αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και current μουσικές ζώνες. Από Dance Pop, Electro Pop μέχρι R&B, Infused Pop, Pop Rock και Indie Pop.
1: Και στη θέση 604 το MAD Rewind πατάει Rewind στα πιο εμβληματικά hits ελληνικά και διεθνή από τα 80s, 90s, Zeros και 10s με official music videos, remastered visuals και ξεχωριστά αφιερώματα.
0: Δύο νέα MAD κανάλια τώρα στην Nova, γιατί μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργεί στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
1: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: και σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το site του Mad Radio. Στο mad.gr μπορεί να μας βλέπεις αλλά και να μας διαβάζεις.
1: Πέτρο, ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο summer in Greece?
0: Φαντάζομαι, αλλά πες το, θέλω να τα ακούσω από σένα.
1: Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Tech Photo.
0: Και θα είμαστε και εμείς, αλλά και εσύ εκεί.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί. Μπες τώρα και κλείσε το εισιτήριό στο mad.gr.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κα...

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε... Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω. Καταλάβαμε. Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: αυτό είναι το Mad Drive. Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε για σένα περισσότερα. Μία ακόμη ώρα μαζί με την περισσότερη ενέργεια, την καλύτερη διάθεση.
1: Μείνε για το νέο Talk of the Town στο κουκάκι.
0: Εδώ για την επιστροφή των Duffer Brothers, των Stranger Things, στο Netflix με νέα ατμοσφαιρική σειρά.
1: Μάθε σε ποιους προορισμούς θα ταξιδέψεις μαζί με το σκυλάκι σου χωρίς προβλήματα. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Σπούκι ακούγεται αυτό. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και μαζί με την Κατερίνα Ψύχα θα είμαστε μέχρι τις 9 εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, αλλά και όταν φτάσεις μας ακούς δυνατά στο mad.gr. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Σήμερα Τρίτη με τον Πέτρο και την Κατερίνα μαζί μέχρι τις 9.
1: Πέτρο, να ρωτιέσαι, ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Καλή ερώτηση, αλλά μάλλον η απάντηση περνάει από εσάς.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπ θα ξεχωρίσουν.
0: Δηλαδή, μιλάμε για όλες τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς.
1: Για όλες, ναι. 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Οπότε μπαίνω, ψηφίζω και that's it, τελείωσε.
1: Όχι μόνο, μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Για να είμαστε μαζί, εσείς και εμείς εκεί. Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή αυτού του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και σήμερα στον Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: είναι το Mad Drive. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμος για το απόλυτο fun moment. Γιατί το Mad και το Mad Radio 106,2 το κάνουν πραγματικότητα για σένα.
1: Στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ζήσουν το Mad Premiere με τον Απόν, το σούπερ επιτυχημένο και viral τραγουδοποιό που σαρώνει με κάθε του τραγούδι. Γίνε ένα σημείο από αυτούς που θα ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει.
0: Και όχι μόνο αυτό, θα είσαι εκεί μαζί τους ζωντανά να μοιράζεις τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι, ερωτήσεις, μουσική, στιγμές που δεν ξαναγίνονται.
1: Και φυσικά μαζί μας η Αθήνα Κλίμη που θα συντονίσει τη βραδιά. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το post του MAD Premiere και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Μόνο 100 θέσεις θα είσαι εκεί.
0: Θα είσαι.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, ο Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 και λίγο πριν δώσουμε την σκυτάλη στο Γιάννη Χάτζη Γεωργίου.
1: Και πριν κλείσουμε, σου φέρνω φίλοι μου και φίλε μου ένα τρομερό tip, ίσως και αποκάλυψη.
0: Με τρομάζεις, Κατερίνα, για πέρα.
1: Δεν είναι μόνο η ζάχαρη που χαλάει τα δόντια, Πέτρο. Το ίδιο, ίσως και περισσότερο ένοχες, είναι οι κατά τα άλλα αθώες τροφές, όπως τα αποξηραμένα φρούτα, τα κράκερ, τα σπεριδοειδή, τα γιαούρτια με γεύση και οι μπάρες δημητριακών.
0: Και τι μας μένει, ρε Κατερίνα, το νερό!
1: Ακριβώς, και αυτό με μέτρο, παρακαλώ.
0: Μα τι να πω, τι να πω! Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Και αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 βεβαιότατο στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ, Γιάννης Χατζηγεωργίου, εμείς αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 6, εδώ.

0: Radio.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
2: Τώρα μπορείς.
1: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Σιγκώτα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τζουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τζουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι. Ότι... από τότε χάνω.
3: Έχω τον δοντίατρο, αλλά είναι μεγάλο.
2: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
3: Μιλάς συχνά από τη μύτη. Τι είσαι, παπαγάλο.
2: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξής. Καπουτσίνο μέσα σε κοτό.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο.
2: Ποιος πλένει ποτήρι τώρα,
3: έχουμε κοτόπουλο από χθες, βάλτο μέσα.
2: Ποια
3: σαλμονέλα.
2: Ρίξτε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
4: Δεν μπορώ να ξαναβγεί ο καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω μετό.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηριού και ακούς Mad Radio 106,2. Δευτέρως 5η, 9 με 12. Είμαι εδώ, είμαι παρέα μαζί σου με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε, σε ταξιδεύω νοητά πάντα στην αγαπημένη μου Ικαρία. Έχω top 5 για εσένα.
0: Mad Radio 106,2.

Καλησπέρα, τρίτη σήμερα και εδώ στο Here Comes Johnny σου έχω λόγους για να φύγεις νοητά, πάντα εννοείται, στην Ικαρία. Ξέρω ότι σκέφτεσαι τώρα που θα πας διακοπές φέτος και σου έχω 5 λόγους που δεν γίνεται να τους αγνοήσεις, γιατί η Ικαρία δεν είναι απλά ένας προορισμός, είναι τρόπος ζωής. Εδώ ο χρόνος κυλά αλλιώς, χωρίς άγχος, χωρίς ρολόι, μόνο στιγμές, άγριες παραλίες και αυθεντικές, πανηγύρια που κρατάνε μέχρι το πρωί και άνθρωποι που δεν ξεκουράζονται ποτέ, και θα το καταλάβεις αμέσως τώρα.

νούμερο 5 για σήμερα. Σου έχω τον τρόπο, τον λόγο βασικά, για να πας στην Ικάρια. Τον πρώτο βασικά, που είναι οι παραλίες. Και εδώ μιλάμε όχι για απλά νερά, πανέμορφες παραλίες, Σεϊχέλες, Νας, Λιβάδι, νερά καθαρά, άγρια τοπία και μια ενέργεια που σίγουρα δεν μπορεί να τη βρεις πουθενά αλλού. Άλλες είναι πιο ήρεμες, άλλες με κύμα και άλλες πιο ψαγμένες τόσο πολύ που θα αισθανθείς σαν τον Κολόμβο πραγματικά, γιατί θα τις ανακαλύπτεις σχεδόν πρώτος. Και μιας και μιλάμε για ταξίδια, κανόνισε το δικό σου ταξίδι με Priority Travel, γιατί μιλάμε για 30 χρόνια δημιουργία αναμνήσεων. Θες ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά? Διάλεξε τον προορισμό σου και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-33-144-77 ή βρες μας στα social media Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. They say.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυναμικά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες και μάλιστα και πολύ VMA mood, και θα καταλάβεις τώρα αμέσως γιατί το καλοκαίρι έρχεται και μια βραδιά μας μένει στην ψυχή μας, και αυτά είναι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, που ο Θέμης Γιορτάς παρουσιάζει, αλλά μαζί του αυτή τη φορά πια έρχεται η Χρυσίδα Αγκαγκούτη, και δίπλα μας έχουμε Super Host, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: τέταρτος λόγος για να πας στην αγαπημένη μου Ικαρία και αυτός είναι τα χωριά της, γιατί εδώ είναι τελείως άλλη φάση. Δεν είναι απλά μια βόλτα, είναι εμπειρία ζωής. Πέτρινα σπίτια, στενά σοκάκια, αυλές με γιασεμί, καφενεία που ο χρόνος έχει σταματήσει, κυριολεκτικά έχει σταματήσει, και μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε έναν κόσμο πιο αληθινό, πιο ανθρώπινο. Η Ικαρία είναι από αυτά τα αυθεντικά μέρη με χωρίς ανεπιτίδευτο vibe που σε κάνει να χαλαρώνεις πραγματικά. Και αν σου αρέσουν οι βόλτες με χαρακτήρα, εδώ θα κολλήσεις.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι True Movie Lover. Θα σου περιγράψω μια ταινία και μόλις τη βρεις στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Σκέψου μια ελληνική ταινία με καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Σχέσεις που μπλέκονται, συναισθήματα που δεν λέγονται και μια γλυκόπικρη ιστορία. Έχει vibes καλοκαιριού που σε κάνουν και να γελάσεις και ένα έντομο που συνέχεια τριβιλίζει το μυαλό τους. Ο τίτλος σχετίζεται με αυτό το έντομο και το καλοκαιρινό μήνα Αύγουστο. Ποια ταινία μόλις περιέγραψα, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 με τη λέξη movie και τον τίτλο της ταινίας και ίσως είσαι εσύ ο true movie lover της βραδιάς μας. Για να δούμε, θα το βρεις.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: Radio.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
5: Μου διέριξαν το αμάξι.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Πάρα πολύ.
5: Πάλι.
2: Ναι.
5: Τι μου πήραν από μέσα?
2: Τι σου πήραν?
5: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Here comes Johnny, μου Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα ως Πέμπτη, 9 με 12 εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και όλα όσα σε κρατάνε στην παρέα μου κάθε βράδυ. Η ταινία που περιγράψαμε προηγουμένως φυσικά ήταν το Μια Μέλισσα τον Αύγουστο. Και κάπου εδώ θέλω να μου πεις, πού θέλεις να πας φέτος τον Αύγουστο? Στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Θα περιμένω τα μηνύματά σας εδώ live on air όπως κάνω πάντα. Και επειδή μεταξύ μας οι διακοπές χωρίς μουσική δεν γίνεται, δεν γίνεται πραγματικά να το κάνεις αυτό, το MAD φέρνει το Nova 2 κανάλια, 24 ώρα μουσικά, υπέροχα πραγματικά. Το Mad Vibes στη θέση 603 που παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη την fresh ενέργεια που θέλεις καθημερινά, και το Mad Rewind στην θέση 604. Πατάς rewind στα αγαπημένα σου ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 0s και 10s. Οπότε είπα Mad Vibes και Mad Rewind, μόνο τώρα το ξέρεις στη Nova, γιατί θέλεις περισσότερη μουσική, την έχεις ξεκάθαρα.
0: Radio 106,2.

Φτάσαμε στην μέση του Top 5 μας για σήμερα, για τους λόγους για να φύγεις για την Ικαρία, την υπέροχη, γιατί εδώ μιλάμε για όχι απλά events, μιλάμε για εμπειρίες ζωής και ποια είναι αυτά, τα πανηγύρια της Ικαρίας, παιδιά. Λαγκάδα, αν θες να πας, Άγιο Δημήτριο των Ράχων ή Χρήστο των Ράχων επίσης, πολύ Ράχων παίζει τέλος πάντων εκεί στην Ικαρία, ή Αγίου Κυριακού, όλα αυτά έχουν φοβερή ενέργεια. Αυτό που θέλω να σας συμβουλέψω πάντως είναι να πάρεις παπούτσια, τα οποία να μην τα έχεις σε πολύ εκτίμηση, γιατί θα ποδοπατηθείς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εσύ όμως μπορείς να αποκτήσεις, να ξέρεις επίσης μια άλλη εμπειρία ζωής, αν δεν πας στην Ικαρία, γιατί σου έχω κάτι φοβερό. Το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles, στείλε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι της ζωής του κυριολεκτικά, Harry Styles live στο Άμστερνταμ, με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από την αγαπημένη μου Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένο, μείνε στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.

Πάμε τώρα να δω μερικά από τα μηνύματα. Σε αλήθεια είναι ότι μου στείλε τώρα η Εύα ένα μήνυμα το οποίο θέλω να το διαβάσω πάρα πολύ. Φύγαμε για Πύλο τον Αύγουστο. Γιατί μάλλον θα μιλήσω για την Πύλο, να ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, το αναφέρω αυτό. Για ένα μήνα, για να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Εύχομαι να περάσεις υπέροχα, Εύα μου. Και για όσους μείνετε στην Αθήνα, μην απογοητεύεστε καθόλου, γιατί σας έχω κάτι μοναδικό και ιδίως τώρα το Μάιο. Μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για το Μια Μέλισσα τον Αύγουστο, που ήταν και μια ταινία του κινηματογράφου, θα σας μιλήσω και για κινηματογράφο σήμερα. Γιατί έρχεται το φεστιβάλ queer κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus, που επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. Από τις 6 λοιπόν ως τις 11 Μαΐου, ο κινηματογράφος Τραϊωνών και το Ινστιτούτο Γκέτε θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Στην πέμπτη λοιπόν χρονιά το Queer Movie Nights αφιερώνει αυτή η χρονιά στο Safe Space. Φέτος, να ξέρετε, επίσης το φεστιβάλ έχει 3 βασικά διαγνωστικά τμήματα. Όλα αυτά θα μάθετε βέβαια στο more.com, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο, πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες. Και αν έφτασες στον προορισμό σου, αλλά δεν θέλεις να χάσεις ούτε λεπτό από την παρέα μας, η λύση να ξέρεις είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνεις τώρα στο madradio.gr και συνεχίζεις να μ' ακούς online, όπου και αν βρίσκεσαι, με την ίδια ακριβώς ενέργεια.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

φτάνουμε στο τέταρτο top 5 μας για σήμερα, στο τέταρτο μέρος top 5, και έχουμε την Ικαρία που εκεί πέρα ανακαλύπτει κάτι λίγο πιο βαθύ, και αυτό είναι ο χρόνος. Γιατί η Ικαρία, ο χρόνος εκεί κυλάει αλλιώς, τελείως αλλιώς. Ξυπνάς χωρίς άγχος, δεν κοιτάς το ρολόι, δεν κυνηγάς πράγματα. Ένας καφές γίνεται συζήτηση, μια βόλτα γίνεται εμπειρία, μια νύχτα γίνεται μέχρι το πρωί κυριολεκτικά. Και κάπου εδώ μπαίνει το μεγάλο μυστικό. Η Ικαρία, να ξέρεις, έχει το μεγαλύτερο δείχτη μακροζωίας παγκόσμια. Λιγότερο άγχος οφείλεται βασικά στο λιγότερο άγχος, περισσότερο ζωή, ζεις πιο αργά και πιο ουσιαστικά εκεί, και το φαγητό επίσης είναι απόλαυση, οπότε όλα παίζουν το ρόλο τους. Και το νεράκι, νεράκι, να πίνετε νερό, παιδιά, νερό.

και φτάσαμε στον τελευταίο λόγο για να πας στην Ικαρία και ίσως είναι και ο πιο σημαντικός. Οι άνθρωποι, παιδιά. Γιατί ό,τι και αν σου πω για παραλίες, πανηγύρια, face, ο χρόνος που κυλάει, οι Ικαριώτες είναι το πιο σημαντικό γιατί είναι φιλόξενοι, είναι αληθινοί άνθρωποι και αυτό είναι σίγουρο ότι θα σου μείνει. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω που τώρα το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αν θέλεις τώρα να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μπορεί να γίνει αυτό. Να μου πεις τώρα το διάβασα, το ξέρω εδώ και τόσες μέρες το λέω, αλλά εντάξει, έλα, σε περιγελώ. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει top διαγωνισμός. Γίνε ambassador του τόπου σου, να ξέρεις. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Οπότε μπες τώρα στο mad.gr, δες όλα τα βήματα για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό, αλήθεια σου λέω. Δήλωση συμμετοχή όμως μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και πώς θα τα αποκτήσεις.

0: δώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη μόλις.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά σου, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγιοργίου και μπαίνουμε μαζί στην τελευταία ώρα για σήμερα εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να κλείσει υπέροχα η μέρα μας. Και αυτό το καλοκαίρι έρχεται στο Mad Video Music Award 2026 από την ΔΕΗ. Θα απολαύσεις υπέροχα acts, οπότε κλείσε το εισιτήριο τώρα στο mad.gr και έλα στην απόλυτη καλοκαιρινή βραδιά 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό.
1: Mad Radio 106,2.

Αν είσαι ακόμα μαζί μου, τότε αυτό, σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω κάτι που θέλω την απόλυτη προσοχή σου, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις live Harry Styles στο Άμστερνταμ. Αλήθεια σου λέω, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles, στείλε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπες στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα καρδίσει το ταξίδι της ζωής του Harry Styles Live, όπως είπα, στο Άμστερνταμ, με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, όλα αυτά πληρωμένα από την Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένος, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε μήνυμα. Τώρα ξέρεις τον λόγο.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, εντάξει, το βλέπουμε λίγο με το μακαρόνι, αλλά θα έρθει το Σαββατοκύριακο που θα πάει. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο όμως, γιατί έτσι κάνουμε εδώ στο MAD. Το ξεκινάμε από Παρασκευή από νωρίς, από τις 8 η ώρα με Peter, Kojot, Inspiro, Αντώνη Δημητριάδη, Χούλιο και Τιέστο που σε απογειώνουν στο απόλυτο dance party. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφυλλού. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles με υπέροχα hit που γράφει. Τάιλα και David Guetta για τον καταιγισμό τραγουδιών του που γράφει επίσης στο στούντιο. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σίδερο Καστρίτου για το mat.gr με όλα τα νέα της OBS και ακόρυφαίους καλεσμένους. Ζήσε το weekend σου με περισσότερη ενέργεια. Ζήστο εδώ στο Mad Radio 106,2.

θες πάρα πολύ, οπότε θα σου το δώσω σίγουρα. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Σε θέλουν να ανέβεις στη σκηνή. Πώς θα γίνει αυτό? Άκουσέ με προσεκτικά, γιατί έρχεται ο top διαγωνισμός για εσένα. Γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Οπότε μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα, να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και το πώς θα τα αποκτήσεις επίσης.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Γεωργίου και Φούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες. Και αν έφτασε τον προορισμό σου, αλλά θέλεις να συνεχίσεις να μ' ακούς, λύση είναι πάρα πολύ απλή. Μπες τώρα στο madradio.gr και συνέχισε να μ' ακούς όπου και αν βρίσκεσαι με την ίδια ακριβώς ενέργεια.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηρίου και ακούσμα Δευτέρα. Είμαι εδώ, είμαι παζότερη ενέργεια. Κοσμουμένου για μάτια με κάτι παράρτημα. Μέχρι τότε εσύ σου ψυχή σου αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Μάθεις ένα ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100,3.

0: βρεις. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

of you. Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: Έτσι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Ένα και ένα.
0: Mat Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mat και το Mat Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mat TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mat Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.